μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τέρμα τα θαύματα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
1: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβαρνά στρίδια από τα

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γλώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, Οριστιάδα.
0: Καλημέρα,
1: είναι
0: Χάρη.
1: Ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είμαστε και πάλι εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Τετάρτη 10 του Ιούνιου, είμαστε στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος, όπου είστε συντονισμένοι κι εσείς. Ξέρετε πώς, αλλά εγώ θα το επαναλάβω. 97,1 στα FM για όσους ζουν ή διέρχονται του βορείου και κεντρικού τμήματος του νομού, 95,3 για όσους ζουν ή διέρχονται του νοτίου τμήματος του νομού, του νησιού μας, τώρα θα μου πεις διέρχονται από το νησί, μπορεί να κάνουν βαρκάδα. Και φυσικά για την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Αλλά και χωρίς ραδιοφωνικό σήμα, εμείς πάλι κοντά σας είμαστε ιντερνετικά, radioevros.gr για όλο μα όλο τον κόσμο. Όπως σε όλο τον κόσμο απευθύνεται και από όλο τον κόσμο μπορεί να ακουστεί και να ειδωθεί η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου δεχόμαστε και τα μηνύματά σας και αλληλεπιδρούμε μαζί σας, όπως έκανε ήδη
0: η Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα. Καλημέρα λοιπόν στη Δέσποινα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα. Περιμένουμε μηνύματα και από τους υπόλοιπους. Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Oh yes.
0: Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Αν και.
1: Όχι, ένα δεκαήμερο ακόμα. Είμαστε κανονικά ανοιξιάτικοι. Κάπου εκεί μπορεί να σταματήσουν και οι αστάθειες απογευματινές.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι παρατηρούνται κάποιες αστάθειες, τις οποίες στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα τις συζητήσουμε εκτάκτως σήμερα με το χρυσόστομο τον Παρανό, το μετεωρολόγο μας. Καθώς άμα δείτε τις προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο, δίνει μπόρες και καταιγίδες. Λοιπόν, 10 Ιουνίου όπως είπα σήμερα, και οι καιρικές συνθήκες άλλα τον νομό έχουν ως εξής. Στη Σαμοθράκη η θερμοκρασία είναι στους 20,4 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 20,9. Το Σουφλί έχει 14 βαθμούς. Το Δημότυχο έχει 13,9. Η Ορεστιάδα έχει 14,6. Και στα Δίκαια έχει 14,3 βαθμούς Κελσίου, Χάρη.
1: Μα, δεν μου φάνηκε τόσο χαμηλή θερμοκρασία καθώς ερχόμουν. Λίγο πιο ψυχρή από χθες, αλλά χθες είχε 20.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, συνηθίζουμε μάλλον. Τετάρτη σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, 10 του Ιούνιου, και η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους ιερομάρτυρες, τον ιερομάρτυρο Τιμόθεο, επίσκοπο Προύσης, και τους μάρτυρες Αλέξανδρο και Αντωνίνη.
0: Αντωνίνη.
1: Αντωνίνη. Δεν έχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει. Ωραία. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη ημέρα που να τιμάται με οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστον στο εορτολόγιο που βλέπω εγώ και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Αμερική μπορεί να είναι η μέρα της χοιρινής μπριζόλας και πάει λέγοντας διάφορα τέτοια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα και στο Σάκη. Άντε καλημέρες που μας λέει.
1: Άντε. Ας του πάρει το ποτάμι, αρκεί να μην έχει πολύ νερό.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να το θέλουμε. Λοιπόν,
1: όχι εκείνο το ποτάμι που είναι ο Σάκης κοντά.
0: Το 1877 ιδρύεται σαν σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Πού θα οδηγήσει αυτό, Γιάννη?
0: Πού θα οδηγήσει? Στη διάσπαση του εθελοντισμού.
1: Πολλά σώματα.
0: Σε πολλά σώματα, ναι. 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. Δύο χρόνια αργότερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1950...
1: Εδώ είπαμε, υπάρχει πιο εμβληματική φωτογραφία. Πώς είναι το κορίτσι της Ναπάλμ για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Έτσι αντίστοιχα είναι εκείνη η νεαρή με την μαντήλα που θρυνεί μετά από το αυτό το, πώς θα το πούμε, ολοκαύτωμα να το πούμε.
0: Ολοκαύτωμα.
1: Ξεκλήρισμα.
0: Λοιπόν, το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
1: Εκεί συναντούσε τη Φρεντερίκη.
0: Δεν ξέρω. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών. Θρίευο των Ισραηλινών επί των Αράβων.
1: Πριν εβδομάδα άρχισε.
0: Ναι, ήταν
1: τον
0: 6 ημερών ακριβώς. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.
1: Και αφήνουν ανέπαφο του Κάιρο, έτσι που πήγαινε.
0: Λοιπόν, τώρα από γεννήσεις το 1915, σαν σήμερα έρχεται στη

0: Αυτός πώς δεν τα άλλαξε το όνομα. Εκεί στις αρχές και μέχρι τα μέσα του αιώνα υπήρχε μια φοβερή τάση παγκοσμίως οι καλλιτέχνες να παίρνουν τα λεγόμενα καλλιτεχνικά ονόματα που δεν είχαν καμία σχέση με τα κανονικά τους.
1: Θα μπορούσε να είναι καλλιτεχνικό.
0: Θα το έγραφε, γι' αυτό λέω. αλλά ήταν εντυπωσιακό. Σχεδόν κανείς δεν έκανε καριέρα με το πραγματικό το όνομα.
1: Ζουάο Ζιμπέλτο. Ζιμπέρτο.
0: Καλά, μπορεί να έχει άλλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί συνήθως έχουν μια πλειάδα έτσι ονομάτων για εύκαιρα.
1: Λοιπόν, 1580, σαν σήμερα πεθαίνει ο Λουίς Ντε Καμόες, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Τον μάθαμε από τον Τζίμι Πανούση.
0: Ακριβώς.
1: Γερμανός σκηνοθέτης. Και τέλος το 2004 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Αυτά από το σαν σήμερα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι θα μας πούν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Περίμενε.
0: Πριν όμως.
1: Εύα, Τζένι και Ελένη. Καλημέρα και στις τρεις.
0: Καλημέρα.
1: Η Τζένι από το Βελεστίνο, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να αρχίσουμε από τη Live Sport, η οποία μας λέει Τζόγος για Καμαρά. Εφικτή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σαρλερουά, όμως ο Γάλλος Χαφ εξετάζει και άλλες προτάσεις. Λεσουάρ, πώς προφέρεται αυτό, Λεσουά. Στα 4 εκατομμύρια ευρώ η διαπραγμάτευση για τον παίχτη.
1: Λεσουάρ.
0: Κρούσεις από Γερμανία και Γαλλία. Στο τριφύλι θέλουν να τελειώσει σύντομα, θετικά ή αρνητικά. Η τουρκική σελίδα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κρούσεις στη Samsung Sport για τον κοκολέζο αμυντικό χαφ Αντουάν Μακουμπού. Άμα τον Ακουμπού, θα μπορεί να τον πάρει κιόλας. Χαμός με Γιαννούλη παραδίπλα. Ο Ολυμπιακός διέρευσε ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Έλληνα διεθνούς. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε με νέα πρόταση, 3+1 εκατομμύρια στην Augsburg και αισιοδοξεί. Κάναμε αυτό που θεωρούμε σωστό και δίκαιο. Από την ώρα που και ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί η θέση του δικεφάλου. Η πρόταση στο Σάντος για θέση στην ΠΑΕ και η ευγενική άρνηση για τώρα του Πορτογάλου. Πέμπτο παιχνίδι, η Στέψη. Ο πληγωμένος Παναθηναϊκός, εκτός ο Ρόγκα, δύσκολα ο Σλούκας, το παλεύει ο Οσμάν για το 2-2 κόντρα στον Ολυμπιακό, που θέλει νίκη τίτλου στο T-Center. Στις 9 αυτό, από την ΕΡΤ2, Αταμάν, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει με τις βολές. Μια αγωνιστική από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, πρόστιμο 50.000 ευρώ στον coach του Ολυμπιακού και στο Γιαννακόπουλο. Πιο κάτω τώρα και Μαρκ Ρόκα στο ραντάρ. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου Ισπανού κεντρικού χαφ της Μπέτης και προετοιμασία με 7+2 νέα πρόσωπα και προβλέπει ο σχεδιασμός. Να δούμε λίγο και από την άλλη πλευρά της εφημερίδας, της πρωτοσέλιδης δηλαδή. Νέες ενισχύσεις για τον Μάρκο, για τον Νίκολιτς εννοεί. Ανακοινώθηκαν Ζίζιτς και Ρίτιτς, κάπως έτσι.
1: Ρνίτς. Ναι.
0: Για το τεχνικό επιτελείο. Α, ευτυχώς που δεν παίζει. Πώς θα τον προφέραμε αυτόν τον άνθρωπο. Αφιέρωμα των Σέρβων, λέει, στο Νίκολιτς με αφορμή το νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ξανά για Ντουξ οι Γερμανοί. Ντουξ, κάτι τέτοιο. Δεν διαβάζω αυτά τα γράμματα. Λοιπόν, όχι τουλάχιστον στη δική μου οθόνη. Λιβαδιακός. Όχι σε πρόταση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βικτόρια Πλζέν για Τσάπρα. Βόλος ψηλά στη λίστα ο Κροάτης μεσοεπιθετικός Άλεν Χαλιλοβίτς. Διαιτησία Μόσχου και Ματσούκας για διεθνής αντί τον Σιδηρόπουλο Παπαδόπουλο. Άρης, τι πρέπει εντός εισαγωγικών μέχρι το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και αλλάζουμε πρώτο σέλιδο και πάμε στη Sport Day.
1: Η Sport Day γράφει σήμερα Game 5 ή Game Over. Ισοφάρηση 2-2 από τον Παναθηναϊκό και πέμπτο μάτς το Σάββατο ή στέψη του Ολυμπιακού μέσα στο T-Center. Τέλος για φέτος ο Ρογκαβόπουλος. Την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα Οσμαν.
0: Τι έχει τελικά ο Ρογκαβόπουλος, το παιδί έφυγε σφαδάζοντας και υποβασταζόμενος. Δεν μάθαμε.

0: Μάθαμε, μάθαμε. Ναι. Απλά είναι μια πάθηση την οποία δεν είναι συνηθισμένη. Κάτι στο πέλμα.
1: Πνευματιά από νεύρωση.
0: Αυτό, ναι. Το οποίο τον ταλαιπωρούσε και πριν, λέει.
1: Ναι, δεν έρχεται ξαφνικά, αλλά απλά. Η προϋπάρχει, μπορεί να πιάσει και που περπατάς, πούμε, σε τσάκ, ξαφνικά να κάνει ένα.
0: Λοιπόν, βολές αταμάν για τις βολές, αλλά και αισιοδοξία, αφού όπως δήλωσε, έχουμε τη δύναμη, πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Το Κατάρ εντωμεταξύ χρυσώνει τον ΝΑΝ για το παγκόσμιο του 27. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: 10...
0: Οχταψήφιο λέει ποσό.
1: Εγώ διάβασα 10 και κάτι εκατομμύρια για συμβόλαιο 5 χρόνων. Ξέρω εγώ. Αλλά κάτι άλλο του δίναν. Κάτι άλλο του δίναν, δεν θυμάμαι τι. Την υπηκότητα.
0: Του δι ναν.
1: Ναι, δύο ναν θα πάρουν σε τιμή ενός. Ένα θα πάρουν σε τιμή δύο. Αλλά του δίναν, ναι, νομίζω και κάτι να παίζει ως naturalizer στην ομάδα του.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είναι το συμβόλαιο. Δεν το έδωσαν για να πάει τουρίστας, του δώσαν για να παίζει μπάσκετ στην εθνική του Κατάρ.
1: Μπάσκετ θα μπορούσε να τον πάρει για κάποια ομάδα. Αυτό
0: όχι, λέω, στην εθνική.
1: Ήταν η εθνική μόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα οι Ερυθρόλευκοι για να πανηγυρίσουν απόψε στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί στο 4ο παιχνίδι ο Ντόρσεϊ. Καμπάνες. Οι ποινές της ΔΕΑΒ σε Παναθηναϊκό, Γιανακόπουλο και Μπαρτζόκα. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί σήμερα. Τώρα πιο πάνω, δεν θέλει η Ιθάκη. Παρά το pressing του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν ψήνεται για επαναπατρισμό. Μακουμπού και Μουσάμπα, τι ισχύει με τους δύο παίκτες της Samsung Sport. Και παρακάτω, Όφη κοιτάζει Μπελεβόνη. Πιο κάτω τα γράμματα δεν βγαίνουν, αλλά είναι πανετολικός. Άλλα δύο διαζύγια. Και Βόλος κοντά σε Εράκοβιτς. ΠΑΟΚ ανέβηκε για Γιαννούλη. Άρης πρώτα η Στόπερ και Εθνική Νέων 4 στο Καζακστάν. ΑΕΚ εν αναμονή προτάσεων. Η Ένωση έχει βάλει πολιτήριο σε Ελίασον και Λιούμπιτσιτς με το καλό σενάριο να φέρνει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της ΠΑΕ. Οι Μεξικανοί παρουσιάζουν πάλι τον Πινέδο ως μεταγραφικό στόχο της Μοντερέι και της Τσίβας. Ολυμπιακός, οι επιλογές για το 3, ο Λυκογιάννης, ο Πεδρόσα και τα νέα ονόματα για τη θέση του αριστερού μπακ. Γερά στο παιχνίδι Πειραιώτες για τον Ρόκα της Τζιρόνα. Τελειώνει και η μεταγραφή του Μαφέο και Champions League πόλο γυναικών, ημιτελικός σήμερα στις 10, Ολυμπιακός εναντίον Ματαπό.
1: Με το πεις.
0: Ματαπό.
1: Άμα το πεις, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Μήπως θα είναι στα ελληνικά.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Ματαπό, ματαρό. Ναι. Καλημέρα, Ξανθήπη. Πάμε να δούμε τι γράφει το φως.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει το φως. Πάνω 4 πρόκρισης. Η Εθνική Νέων συνέτρεψε 4-2 το Καζακστάν στη Τούμπα και πέρασε στο δεύτερο προκριματικό γύρο της Link A του K19 Euro 2027. Τα γκολ για την ελληνική ομάδα σημείωσαν ο Αβραμούλης στο 32, ο Μπέρδος στο 41 και στο 52 και ο Αρετής στο 50. Πιο κάτω το σηκώνει στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός πάει απόψε στις 9 στο σπίτι του Παναθηναϊκού για να πανηγυρίσει εκεί και το πρωτάθλημα μετά την Ευρωλίγκα. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν τη δουλειά. Με την ίδια συνταγή ο Μπαρτζόκας περιμένει να δει και πώς θα είναι η Ντόρσεϊ Παπανικολάου. Ισοφάρισε τα ρεκόρ Σπανούλη και Φώτση ο Φουρνέ. Κορυφαία επίδοση των Ερυθρόλευκων σε τελικούς, οι 102 πόντοι. Ψύχωση στον Παναθηναϊκό με τις βολές, δεν ασχολούνται στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί να ασχοληθούν στο λιμάνι αφού εκείνοι τις παίρνουν. Πρόστιμα από την ΔΕΑΒ στον coach του Ολυμπιακού. Χτύπημα με ρόκα. Τώρα, τι εννοεί άραγε εδώ πέρα. Σίγουρα όχι τη ρόκα που χρησιμοποιούν στο... να κάνουν το βαμβάκι να το πλέξουν.
0: Ούτε στη σαλάτα.
1: Ούτε στη σαλάτα τη ρόκα, το φυτό.
0: Τον
1: άρα,
0: ρόκα,
1: άρα είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δια του εισάτοπων απαγωγή πήγαμε, απαγωγής. Τι έχει ξεχωρίσει ο Μεντιλίμπαρ από το νεαρό εξτρέμ της Ζιρόνα. Ήδη ξεκίνησαν οι επαφές, ξεκίνησαν οι Πειραιώτες με τους Καταλανούς. Στο προσκήνιο ξανά ο Πεδρόσα για το αυριανό, συγγνώμη, για το αριστερό άκρο της άμυνας, αποσύρθηκε από την υπόθεση Γιαννούλη. Το Φως παρουσιάζει όλο το παρασκήνιο μιας ουσιαστικά συμφωνημένης μεταγραφής. Ξεμπερδεύει με τον Πόποβιτς για τα γκολπόστ, περιμένει και το ναι του Μαρμόλ. Αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνει στη Λιόν ο Γιάρεμτσουκ. Μια φορά ήμουνα, έφυγα. Τώρα για το τέταρτο, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει απόψε την καταλανική Ματαρό. Είδατε, ελληνικό ήταν, δεν ήταν πι, ήταν ρο. Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four Champions League στη Μάλτα. Στόχος η πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής, ώστε να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2015 και το back-to-back της διετίας 21-22. Πιο δίπλα παίζει τη ζωή του. Σιγά ρε παιδιά. Ο Παναθηναϊκός καίγεται για νίκη απόψε στο ΆΚΑ, για ώστε να κάνει το 2-2 κόντρα στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Νόκαουτ ο Ρογκαβόπουλος για ένα μήνα με πρόβλημα στο πέλμα. Σφίγγουν τα δόντια οι Οσμάν και Σλούκας. Αταμάν, θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εμείς θα είμαστε που θα πανηγυρίσουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο. Οπότε σου λέει ότι και να γίνει, εμείς μέσα στο γήπεδο θα πανηγυρίζουμε. Το Μουντιάλ στα Γιάννηνα. Για να μην σας πω ποιος το γράφει. Οι σπουδαίοι παίκτες και οι μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος που συνδέουν τον ΠΑΣ με την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Βλέπει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος, μπορεί να το βλέπει και στον ύπνο του. Θα πέρασε κανένας μουντιαλικός παίκτης από τα Γιάννενα, κανένα 2, 3, 5, ξέρω εγώ, στα 40 τους. Λοιπόν, ο τελευταίος χορός, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια, επιθυμεί διακαώς να στεφτεί πρωταθλητής κόσμου στο κύκνιο ποδοσφαιρικό άσμα του και θα ηγηθεί της πιο όρημης και ποιοτικής Πορτογαλίας στη μάχη του Μουντιάλ. Βρε, λες.
0: Βρε, όχι.
1: Βρε, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί ο κόκκινος πρωταθλητής. Έχουμε εδώ πέρα πρωτοσέλιδο που γράφει υπογράφει για Ρόκα. Υπογράφει μάλλον για Ρόκα ο Μέντι. Ναι, ωραία, το βρήκαμε. Ιδιοφύη σφαίρα, τον αποκαλούν οι Ισπανοί. Γιατί είναι εξτρέμ που κουμπώνει ακριβώς το σχέδιο του Βάσκο Ισπανός στην Τζιρόνα που θέλει ο Ολυμπιακός. Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο του παιχνιδιού του. Άμεσα εξέλιξης για Τσάπρα Μαρμόλ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα στις 9. Θρύλε, σήκωσέ το ξανά στο εξοχικό σου. Για το δεύτερο θρίαμβο η Ερυθρόλευκη, για το δεύτερο εφιάλτη η Πράσινη. Μπρε. Πιο κάτω, τα στάδια της μετάβασης στη νέα εποχή και οι τρεις παράγοντες κλειδιά. Ανανέωση 60%. Πώς μπορεί να αλλάξει πάνω από το μισό ρόστερ του Ολυμπιακού και έχει μια φωτογραφία του Νταρέμι. Τι σημαίνει αυτό τώρα, θα φύγει, θα μείνει, δεν ξέρω. Η σκληρή αλήθεια για τα Μαϊμού 7 του Κωστάκη. Αυτός έδειξε κι άλλα, εμείς του βάζουμε τα γυαλιά. Για τον Σλούκα είναι αυτή η μπηχτή. Κίνηση για τον Στάνιτς γράφει τέρμα πάνω. Η πρόταση του Θρύλου και η αντιπρόταση της Λουντογκόρετς. Και ανάλυση γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό. Και γιατί έχουν μονή με την καταμέτρηση η πράσινη. Ντροπή. Ίδια τιμωρία για Μπαρτζόκα και DPG. Πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και προχωράει του Πόποβιτς γράφει εδώ πέρα η εφημερίδα.
1: Λες και θα τα πληρώσει η εφημερίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε
0: στην ώρα του σπορ.
1: Πάμε στην ώρα του σπορ. Σήμερα έχει τον Αλεξάνδρ Κάλενς, για να ξέρετε τι έχει αφίσα. Και οι λόγοι που ο Πήλιος κερδίζει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Αναλύει η ώρα. Ακόμη πιο ψηλά, μεθοδικά και νοικοκυρεμένα, η ΑΕΚ προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν, με στόχο μια ακόμη πιο δυνατή ομάδα. Ανακοινώθηκαν οι δύο προσθήκες στο τεχνικό team του Νίκολιτς. Τα δεδομένα για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις και το συμβόλαιο του Γιόβιτς. Τάσο, κουράγιο παρακάτω, ο Τάσος Τσαταλής θρύνει την απώλεια και της μητέρας του Χρυσάνθης μόλις 2 μήνες μετά το αντίο στον πατέρα του Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή πρέπει να ήταν πολύ αγαπημένη μεταξύ τους.
0: Πάμε στην εφημερίδα Sport Time. Εδώ έχει τον Γιαννούλη. Και λέει θα πάω τελικά θα πάω στον ΠΑΟΚ τελικά. Και είναι αυτός ο ηθοποιός, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ πώς είναι Μιχαλόπουλο. Νομίζω.
0: Ο οποίος έκανε εκείνη τη σειρά
1: και η Θέμης έχει ΕΡΤ. Νεύρα και η Θέμης έχει κέφια και τα λοιπά που έκανε τον πρόεδρο του δικαστηρίου.
0: Και, έλεγε, σε... και λέει ορκιστείτε παρακαλώ.
1: Η σειρά λίγο όταν ορκιστείτε παρακαλώ σε κάποια
0: στιγμή. Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Ήταν ουσιαστικά μικρά έργα του Δημήτρη Ψαθά, αν θυμάμαι καλά, του συγγραφέα, που τα είχαν μετατρέψει έτσι σε τηλεοπτικά. Πάμε τώρα να δούμε την Metro Sport.
0: Όχι, οποία... την παίξε μπάλα.
1: Ναι, άλλαξα λάθος εφημερίδα. Την ξανάλαξα όμως, μην ανησυχείτε εδώ. Περνάνε, εύκολα περνάνε αυτές. Metro Sport. Ίντριγκα, εσωτερικές μάλλον, αταράξεις στην ΠΑΕΠΑΟΚ προκαλούν φημολογία περί αλλαγής προπονητή. Για να το γράφει Metro Sport, άρα δεν θα αλλάξει. Διαρροές για το διάδοχο του Λουτσέσκου στο κάδρο και ο Καρτσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας μετά τον Κονσεϊσάο, χωρίς να υπάρχει καμία επαφή ως τώρα με τον Ρουμάνο. Τελείωσε το θέμα εδώ και τώρα και με αντρίκιο τρόπο, λέει. Τελειώστε. Α, είναι προτροπή. Σε 40 μέρες αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει τρεις αντιπάλους για να προκριθεί στους ομίλους του Europa Link. Παζαρέματα με Γιαννούλη. Ενώ ο Ολυμπιακός απέσυρε το ενδιαφέρον του από τον ΠΑΟΚ, προσπαθούν να τα βρουν σε όλα με την Augsburg και τον ίδιο. Πιο κάτω διαβάζουμε: ανυπομονώ να φορέσω την φανέλα του ΠΑΟΚ. Μήνυμα του Νας Μήτρου Λόγκ από τα social media της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά μας. Νέο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη. Υποδοχή Μεσσία. Αποθεωτικό καλωσόρισες. Ετοιμάζουν χιλιάδες οπαδοί του Άρη στο Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, επίσημη παρουσίασή του και συνέντευξη τύπου στο Παλέ. Από την αριστερή στήλη τώρα, από την αριστερή πλευρά, Ηρακλής θέλει Σίμο Μίτογλου. Ο 26χρονος στόπερ έχει δεχτεί επίσημη προσφορά από τον Ηρακλή και τη βλέπει με καλό μάτι, ενώ δεν είναι δύσκολο να μείνει ελεύθερος από τον Ατρόμητο με τον οποίο έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Ελπίζει πάντα για Ισίνιε. Ο Ιταλός άσος εξετάζει τις προτάσεις που έχει στη διάθεσή του και λέγεται ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων 10 ημερών. Euro Under 19 προκριματικά, Ελλάδα 4, Καζακστάν 2. Διατηρήθηκε στη Link A. Οι νέοι νίκησαν και εξασφάλισαν την παραμονή του στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Αυτά λοιπόν από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
0: Ωραία, και είναι ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής ημέρας.
1: Ακριβώς κιόλας.
0: Ακριβώς κιόλας. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε λίγο αφού ακούσουμε και την απαραίτητη μουσική.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία.
1: Κατέβηκα από τη μηχανή.
0: Ξεκαβάλα που λένε. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και σήμερα έχουμε στην παρέα μας το Top Charm. Τώρα που το θυμήθηκα, επειδή έχουμε και το φεστιβάλ Λεβάντα το Σαββατοκυριακό, εδώ στο Ράδιο Εύρος έχουμε δύο προσκλήσεις για κλήρωση. Συντονιστείτε στη συνέχεια με το Ευρωσκόπιο, δηλαδή μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε με ποιο τρόπο μπορείτε να τις διεκδικήσετε. Λοιπόν, Top Charm μαζί μας.
1: Θα προσθέσουμε κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι δύο προσκλήσεις οι οποίες είναι ικανές να σας κάνουν ακόμα και να πετάξετε.
0: Ναι. Να, γιατί και φέτος το Top Charm, τι λέω, το Levanta Fest, φέρνει αερόστατο στην περιοχή μας και νομίζω ότι είναι και η μοναδική περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα που...
1: Ναι, κάτι λέγαμε πέρσι, δεν θυμάμαι καλά.
0: Τουλάχιστον από Θεσσαλονίκη και ανατολικά, μόνο εδώ μπορείτε να ανεβείτε σε αερόστατο. Λοιπόν, πέρα από το Top Charm, μαζί μας είναι και το Παντρόν. Αυτό βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πρόκου και Κωνσταντίνου Πόλεως. Εκεί λοιπόν απολαμβάνεται τα πεντανόστιμα κοκτέιλς, ποτά, ροφήματα γενικότερα, αλλά και πάρα πολύ ωραία πιάτα για να συνοδέψετε το ποτό σας.
1: Και αν μείνουμε εκεί σε περιβάλλον πλατείας, μπορούμε να ανέβουμε πάνω της και να πάμε από την απέναντι πλευρά που είναι το Μάσα Μπούκα. Το Μάσα Μπούκα, να θυμάστε ότι κάθε Τρίτη έχει ρεπό. Αν χθες το διαπίστωσα.
0: Ναι, πρέπει να το διαπιστώ.
1: Που έλεγα θα πάω, θα πάω, λοιπόν θα πάω σήμερα. Πλατεία Δασίου. Παραγγελίες στο 2552021245. Εκεί θα βρείτε όλα αυτά τα πράγματα της ώρας που δίνουν τα χειδεσματοπολία. Αλλά παράλληλα μπορείτε να καθίσετε και έξω σε ένα πολύ όμορφο χώρο υπό σκιά, να παρακολουθήσετε τους αγώνες του Μουντιάλ που αρχίζει από αύριο, έτσι, 10 του μήνα ή σήμερα. Αύριο.
0: Όχι, αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, και να περάσετε όμορφες στιγμές με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με όποιον επιθυμείτε. Fit Car Rental στην παρέα μας. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. Τηλεφωνήστε στο 2552028525 για τις πληροφορίες που απαιτούνται. Και φυσικά Κασαπιάνο Βανές από το 1924 και για να μην το βαρεθούμε αλλάζει γενιές.
0: Αχα.
1: Ναι, είναι στην Τρίτη και πάει για τέταρτη. Σκέψου λοιπόν ότι μεγαλώνει μαζί με την πόλη και συνεχίζει να μας παρέχει τα σιδηρικά, τα χρώματα, τα αρδευτικά, τα είδη θέρμανσης που χρειαζόμαστε από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, και τώρα είναι ώρα να συνεχίσουμε.
1: Και η ώρα είναι αναγνωστή.
0: Είναι ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε τι γράφει η πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Πρώτα θα καλημερίσουμε Ελένη και Σταυρούλα όμως. Και πάμε.
1: Καλημέρα τους λοιπόν, και να πούμε ότι σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη, η εφημερίδα έχει εκπαραθυρώσει τον
0: Μανώλη
1: τον Κοτάκη και έχει βάλει στη θέση του το ένθετο για Δήμους και Περιφέρειες.
0: Για να δούμε
1: πιο
0: τι γράφει αυτό.
1: Πιο κάτω τώρα. Νόμος Κατσέλη. Πραξικόπημα από τους σέρβισερς, γράφει εδώ πέρα. Όχι μόνο αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, αλλά ζητούν και τα ρέστα, καθώς σχεδιάζουν να διεκδικήσουν πρόσθετες απαιτήσεις. Και τώρα εσείς που είστε δανειολήπτες κτλ. Κτλ. Μπορείτε να τους πείτε τι θα πάρουν. Αν δεν είστε τόσο πολύ δεμένοι με τα υλικά αγαθά, όπως είναι το σπίτι παραδείγματος χάρη. Βέβαια δεν τα παίρνουν. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, τόσο χωράει ένα κουτί γλυκών. Λοιπόν, παλιά τα πάμπερς που χρησιμοποιούσαν στο σκάδαλο Κοσκοτά, τα κουτιά δηλαδή για τις πάνες, έπαιρναν περισσότερα.
0: Για να λες.
1: Ναι, ήταν σε χιλιάρικα και πεντοχίλιαρα βέβαια τότε και 10.000, αλλά εντάξει, έπαιρναν περισσότερα σε όγκο. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο της πολεοδομίας? Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Γιατί έφυγε νύχτα λόγω σύλληψης συγγενούς του? Ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ήταν πρόεδρος τριών γνωμοδοτικών οργάνων. Μόνο αυτός έκανε εισηγήσεις στον Υπουργό για τα σοβαρά θέματα. Βόμβες Γρηγόρη Κωνσταντέλου της ΚΕΔΕ στην Δημοκρατία. Μεθοδευμένα η κυβέρνηση ρίχνει τις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Το αφήγημα αυτό τώρα καταρρύπτεται. Αυτοί οι οποίοι βάζουν το δάχτυλο στο μέλι δεν είναι απλώς δημοτικοί υπάλληλοι, είναι και κρατικοί υπάλληλοι. Η κυβέρνηση έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπεργολάβο, λέει ο κύριος Κωνσταντέλος. Τώρα από τη δεξιά στήλη, είναι η μόνη εφημερίδα, η Δημοκρατία, η οποία είναι τέτοιων πολιτικών αισθημάτων που έχει τη στήλη την έξτρα στη σωστή πλευρά.
0: Δηλαδή?
1: Τι δηλαδή τώρα, ο ριζοσπάστης την έχει από τη δεξιά αυτή. Πάμε στη δεξιά στήλη του ριζοσπάστη. Ξέρω εγώ, στην απογευματινή πάμε στην αριστερή στήλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αγαπηδάκη, αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF, λέει η Δημοκρατία. Είχε δημοσιεύσει πως τα χρήματα εκταμιεύθηκαν σε σκανδαλώδη χρόνο ρεκόρ προς την οργάνωση που δεν είναι καν εγγεγραμμένη στα Μητρώα Επιχορηγούμενων Φορέων. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη για την απαράδεκτη φράση του «Θα βουλιάξουμε τη βάρκα», «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα» ή «Δεν θα τη βουλιάξουμε». Αναδιπλώθηκε ο ίδιος, ψηφίστηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Εν τω μεταξύ, Σαμαράς με έμιστα τρόλ η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Καταγγέλει, τι καταγγέλει, ο στενός συνεργάτης Νίκος Τσιούτσιος. Ο Σαμαράς μιλάει πολιτικά και του απαντούν με ύβρις, λέει. Και Καμπουρίδης, η αλληλεία, το όπλο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε, ναι. Ελεύθερο τύπο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη. Στο σημερινό. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσεις έως 75% για αποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με οπωροφόρα δέντρα? Και παραγωγικοί και νέοι αγρότες, επενδυτές από εταιρείες τροφίμων και ιδιώτες με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Μάλιστα. Παρακάτω.
1: Παρακογράφει το δήλωφο να το αξιοποιήσει τουριστικά. Ναι,
0: ναι. Καλή επιτυχία. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Ναι. Πόσο θα επηρεάσει Ελλάδα και Ευρώπη το Ελνίνιο? Άλλο θέμα. να το κρατήσουμε και αυτό.
1: Ναι, είναι το θέμα της ζέστης.
0: Και σε έρευνα, σενάριο, αφήγηση της Μιμής Ντενίση, ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Σοκ στο Αίγιο. Δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι αυτός ο θήτης. Στην δεξιά στήλη, χορήγηση προσωπικής διαφοράς, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Από κάτω έχει αυτό το λεγόμενο infographic από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το GovCRM και τέλος πάντων αυτά τα νεοτερίστικα που έχουν μπει στη ζωή μας και καλό κάνουν εδώ που τα λέμε. Έτσι.
1: Καλά, είναι αυτά είπαμε. Απλά δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν τα σώματώσουν την καθημερινότητά τους κάποιες κατηγορίες πολιτών. Σίγουρα είναι δύσκολο, είναι μεταβατικό.
0: Ναι. Πιο κάτω, νέα πλατφόρμα. Γκάζι στην εκδίκαση ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων.
1: Τι εννοεί τώρα εδώ, αν παθαίνει ανακοπή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου? Όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Το εκχυδαίζω. Μα παθαίνουν πολλές φορές ανακοπή οι ιδιοκτήτες του ακινήτου να τους παίρνουν το σπίτι.
0: Λοιπόν, ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά, εσύ θες τόσα? Οι διάλογοι στο κύκλωμα πολεοδομίας. Πάμε.
1: Τι. Μάλιστα. Όχι, κοιτούσα τον τίτλο πάνω-πάνω και λέω, πού το διαβάζει αυτό ο Γιάννης?
0: Πάμε στα νέα.
1: Στα νέα τα οποία λένε σύνταξης χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος στις αναδρομικές απαιτήσεις όμως. Θα τα δώσουν αυτά και μετά τέλος? Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό?
1: Καλά, ναι. Τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα, αύξηση τιμών πρώτο τρίμηνο του 2026 σε όλη τη χώρα, τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης που μας δείχνει ότι είχαμε μια αύξηση 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,2% στην Αθήνα, 6,9% στις λοιπές περιοχές. Ποιες είναι οι λοιπές περιοχές? Στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και 5,4% σε άλλες μεγάλες πόλεις. Δεν είναι πολύ σαφής, πολύ συγκεκριμένος, ας το πούμε. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα? Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικίματα? Πόσο έχει συμβάλει περιορισμένη προσφορά αλλά και το σπίτι μου 2? Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου δηλαδή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τράβηξε τόσο πολύ και όσο και αν για μας πέφτει λίγο στα αζύτητα και πάει πίσω από τα φώτα, εκεί δυστυχώς συνεχίζεται. Στην δεξιά στήλη της εφημερίδας, Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας σε στόχο να δεικνύει της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, εκτός της Ελλάδας δηλαδή, για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες στρίβουν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Γράφουν στα νέα η Έμιλι Γουίλσον, είναι κλασική στρία. Ο Ρίτσαρντ Γκυρακοσιάν, πολιτικός αναλυτής, και Άννα Πατάκη, εκδότρια. ΑΣΕΠ, οι λάθος υπολογισμοί στις ειδικές κατηγορίες. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού για το απόγευμα. Αλήθειες και μύθοι, και όμως η Βόρεια Κορέα είναι success story. Βιβλία, οι 5 τάσεις που θα επικρατήσουν φέτος το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι βιβλία θα διαβάζουν φέτος το καλοκαίρι. Μακάρι. Πάμε στο μακελιό, μακάρι.
0: Καλημέρα Χρυσά, καλημέρα Μπάμπη. Το μακελιό γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό του: δώσε τα γλυκά στον δικαστή να σε βγάλει λάδι. Θηριώδης η γαλάζια μαφία στις πολεοδομίες, εμπλέκουν και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Ενδιάμεση δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ για να σώσουν το σπίτι του πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνου Λογοθέτη. Αρνείται τα πάντα ο αναφερόμενος στη δικογραφία. Λοιπόν, Μάνος Λογοθέτης, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει φωτογραφία και η λεζάντα γράφει. Στη δικογραφία 3.500 σελίδων αναφέρεται το όνομά του. Υπεύθυνος ΜΚΟ πήρε 20.000 ευρώ και με τη βοήθεια γνωστής δημοσιογράφου πλησίασαν δικαστή για να τον δωροδοκίσουν. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Μάλιστα.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Πιο πάνω. Η αντιπολίτευση καλεί στη Βουλή Δημητριάδη, αρχικοριό, Ντίλιαν για παροχή εξηγήσεων στη δράση του Predator. Αυτά στο θέμα των υποκλοπών. Κατέσφαξε μάνα και γιο στον καταραμένο Λόγκο Αιγίου. Καταραμένος. Υποψίες στον Ιταλό ερωτικό σύντροφο της μητέρας.
1: Ποιος τον καταράστηκε άρχι.
0: Κρίσος Ραχμή Κότς. Ο Τούρκος φασίστας, κολλητός της φαμίλιας Μητσοτάκη, πληρώνει και ασελγεί, εντός εισαγωγικών όμως, σε γυναίκες. Έρευνα ΙΟΒΕ, 6 εφιαλτικές διαστάσεις κοινωνικών ανισοτήτων. 7 στους 10 πολίτες υποφέρουν και είναι έτοιμοι για όλα. Και ντοκουμέντα η απολογία του Έλληνα Quisling Γιώργιου Τσολάκογλου στο δικαστήριο δοσιλόγων.
1: Nice. Πάμε στην Εστία. Η οποία γράφει: ήθελαν να φορτώσουν το ερεχθείο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψεις σοκ στο ντοκιμοντέρ της Μιμής Δενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν αποκαλούσε τις καριάτιδες καρισομέθινκ. Καρισομήθινκ.
0: Καρισάμθινκ.
1: Καρισάμθινκ. Καρισάμθινκ. Λοιπόν, όντως. Δεν μπορούσε να τις καταλάβει προφανώς. Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο Σταμπολίδης ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη. Λοιπόν, η Χρυσοδάχτυλος και η Ορθοδοξία είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Έλληνες άγευστοι του ελληνισμού αποκαλύπτουν με καθυστέρηση την αξία της. Ποιο εννοεί? Ποιος ξέρει. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Γράφει: αναζωπυρώνεται ο πόλεμος. Το Ιράν κατέριψε ελικόπτερο. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Έριξαν ένα απάτσι χθες οι Ιρανοί, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν πετούσε. Μάλλον πετούσε σε ένα αέριο χώρο του Ιράν. Γιατί λέει πάνω από τα νερά ο χώρος, ο εναέριος είναι Ιρανικός πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Και το κατερρύψανε και δεν ασχολήθηκαν όμως με τους πιλότους, οι οποίοι γλίτωσαν και τους έσωσαν σε μια αποστολή διάθεσης με ντρόν. Με ντρόν. Διάσωσης είπα. Δεν είπα.
0: Διάθεση. Σου βγήκε, αλλά οκ. Okay.
1: Σε μίζες, σε κουτί, από γλυκά, εμπλέκεται γενικός γραμματεύς του Υπουργείου, γράφει η εφημερίς. Η υπόθεση που ερευνάται για τις πολεοδομίες της Αττικής δεν προκαλεί μόνο δικαστικό ενδιαφέρον, αλλά και έντονο πολιτικό προβληματισμό, καθώς στο επίκεντρο ευρίσκονται πρόσωπα με μακρά παρουσία στο χώρο της πολεοδομίας και διασυνδέσεις με τη δημόσια διοίκηση. Στη σχετική δικογραφία αναφέρεται ότι το όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέως δύο Υπουργείων και νυν πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα το όνομά του εμφανίζεται δύο φορές σε δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτά λοιπόν, παρακάτω έχει πολύ περισσότερο ρεπορτάζ στη σελίδα 3. Λουκέτο σε επιχειρήσεις για ένα παραστατικό όμως που θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Δηλαδή αν πάνε σε ένα καφέ και βρουν 9 αποδείξεις των 5 ευρώ π.χ. που πήρε άλλους δύο καφέδες να λείπουνε, τότε στις 10 αποδείξεις και μετά λέει μπαίνει πρόστιμο. Αλλά αν υπάρχει απόδειξη άνω των 500 ευρώ, αρκεί και μόνο μία για να πάρεις το αντίστοιχο πρόστιμο να τιμωρηθείς. Θύελα για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες και τα υβριδικά γεωταχή. Προτάσεις για κέντρα εκτοπισμού στην Αφρική και βύθιση σκαφών. Ενοχικά σύνδρομα τέλος, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, της Φωτεινής Σόφτη. Και τέλος το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου στη στήλη της ημέρας γράφει: παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, όχι μουντιάλ. Ομιλούμε την ελληνική.
0: Ναι, αλλά διοργάνωση έτσι λέγεται, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Μην να πούμε τώρα.
0: Εδώ πέρα τα ελληνικά πρωταθλήματα τα έχουμε βαφτίσει με
1: Greek Champions, Greek Basketball League.
0: Και το λένε GBL. Ναι. Δηλαδή.
1: Εκεί μάλλον λέει Basketball Link. Ναι. Δεν τη λένε καλαθοσφαίριση πρωτάθλημα.
0: Ναι. Υπάρχει θέμα. Πρώτα και πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτούλη μας και μετά τους άλλους. Μην περιμένουμε μήπως και τους Μεξικανούς να το λένε.
1: Αφαντάζομαι για τους Έλληνες.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά λέω, μην έχουμε απαιτήσεις και από τους ξένους.
1: Βλέπουμε εσπρέσο.
0: Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε. Εγώ λέω να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και να επιστρέψουμε μετά και να δούμε την ησυχία μας. Αν δεν διαφωνήσω.
1: Γιατί να διαφωνήσω? Ένα διάλειμμα πάντα χρειάζεται και στο σχολείο το έλεγα εγώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: προχωράμε. Προχωράμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα, δεν είναι δεύτερη ώρα?
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Παρέα με Top Charm, Padron, Fit Car Rental, Μασαμπούκα.
1: Μπράβο. Και Κασαπιάν.
0: Σιδηρικά. Αρδευτικά. Λοιπόν, είναι 8 και 7.
1: 8 και 7, νωρίς επανήλθαμε. Ναι. Μπορούμε να πάμε να συνεχίσουμε δηλαδή τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, και το λέω πολιτικού τύπου γιατί έχουμε την Εσπρέσο. Mm. Μια εφημερίδα, θα τη λέγαμε ταμπλόιτ.
0: Το ίδιο αυτό αποκαλείται ταμπλόιτ. Ναι.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο παίζει άλλη μπάλα στο Μουντιάλ 2026, γράφει, μια μέρα πριν από τη έδρα στα γήπεδα της Αμερικής. Πιο δίπλα διαβάζουμε Κλαρίνα, Hits και Non-Stop Glendy, Athens by Night κάθε Τετάρτη. Τώρα, έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο, ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής, τρίο θανάτου, ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Σχέδιο απόδρασης με συνεργό drone, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό. Ήταν κάτι πολύ καλά οργανωμένο, αλλά δεν βγήκε.
0: Ναι, μάλλον δεν είχαν την σωστή διάθεση.
1: δεν είχαν την σωστή διάθεση και τη σωστή διάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους δεν μπόρεσαν να διασωθούν και το ντρόν χτυπήθηκε. Κουβαλούσε πάντως από ναρκωτικά μέχρι και λάμες... από, για να κόψουν κάγκελα, είχε μέσα σκηνή για να κατέβουν από τοίχο και τα λοιπά, στις φυλακές αυτά. Προσπάθησε να τα ρίξει. Λοιπόν, τι έπιασαν στα χέρια τους σοφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Χανίων μετά την αποτυχημένη μετά την επιτυχημένη αναχέτηση του ντρόν, το οποίο έπεσε σε μια ταράτσα. Σαν παλιό σινεμά, η Εσπρέσο στην βράβευση ηθοποιών μιας άλλης γλυκιάς εποχής, και κάτι τρέχει στο γάμο του παπά, αμφόλου και σενάρια. Και οι παπάδες μετά δεν ξαναπαντρεύονται.
0: Ναι, το αφήνω σχολίαστο και προχωράω προς την εφημερίδα των συντακτών, της οποίας το πρωτοσέλιδο γράφει «Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες». Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Και εγώ τώρα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι ορίστε, γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει να περάσουν οι πολυοδομίες και αυτές στην ΑΔΕ, να φύγουν από
1: τους
0: δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Ίσως κάτι υποπτευόταν.
1: Να μπορούν λιγότεροι να παίρνουν περισσότερα.
0: Ναι, ίσως. Παρακάτω, εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ακόμα και δικαστική λειτουργή.
1: Μετά σου λέει δεν συνεργάζονται μεταξύ τους οι υπηρεσίες.
0: Ναι, μια χαρά. Υπάρχει σύνδεση. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η ελληνική αστυνομία. Ξέρεις τι, μπορεί και να είναι λάθος, αλλά άμα πας μια βόλτα, ας πούμε, στην Αθήνα, στη νύχτα της Αθήνας, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ της μόδας η ταράτσα. Ταράτσα με θέα την Ακρόπολη, ξέρω, τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει...
1: Η ταράτσα του Φίβου. Αυτό ήταν ο πρώτος διδάξας μάλλον.
0: Όχι, αλλά okay. Και έλεγα, πάντα είχα την απορία του πώς ξεπερνιόνται ζητήματα πολεοδομικά σε μια οικοδομή 7 όροφη που έχει πάνω 400 άτομα, ξέρω εγώ,
1: και έχει ένα ασανσέρ
0: για 5, όχι, ένα ασανσέρ για 5-6 άτομα, και σε περίπτωση σεισμού, φωτιά, οτιδήποτε.
1: Γιατί σε μια ταράτσα αν χορεύουν συντονισμένα 400 άτομα, εδώ τα γήπεδα καταραίουν.
0: Ναι. Και μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων και έλεγα ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει με τις πολεοδομίες. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί και όχι. Πάμε παρακάτω. Τα μπάνια του λαού. Διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση.
1: Ναι, αλλά το άλλο 5% θα περάσει ζωή χαρισάμενη λόγω του ότι έχουμε... ισχυρή κυβέρνηση και οικονομία. Αναπτύσσεται.
0: Ναι. για το 5%. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια. Βλέπε μασαμπούκα.
1: Στριπ άκουσα.
0: Όχι, μα, σαν το μασαμπούκα ρε παιδάκι. Αυτό. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Ο εμφύλιος συνεχίζεται και Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Ο Τραμπ φέρνει την ειρήνη για 38η φορά.
1: Δηλαδή, είναι, άμα μπορείς να τη φέρεις, να τη φέρνεις συχνά.
0: Ακριβώς. Αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Και που δεν υπάρχουν. Σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση, κέντρο πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, από σεξουαλική παρενόχληση μέχρι απευθείας αναθέσεις. Και Κατερίνα Γρέγου, η βιβλιοθήκη Άννα Καφέτσι και μια νέα έκθεση.
1: Οπλισείτε με υπομονή, πάμε στην Καθημερινή. Λοιπόν, και λέει πάνω η Καθημερινή, η οικονομία, ποιοι επενδύουν σε αμοιβαία. Φαντάζομαι κάποιοι που έχουν λεφτά. Υπάρχει κάθε Τετάρτη μαζί με την Καθημερινή ένα έντυπο που γίνεται συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Έλλη Σολομονίδου Μπαλανού.

0: γλώσσες στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Λουγέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Καθώς οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιαιοπραγήσει σε βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Έως 50.000 ευρώ. Με λουκέτο έως και για 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή, ακόμα και για έκδοση αποδείξεων. Το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες. Τώρα να πάμε λίγο πιο κάτω σε κάτι πιο ανησυχητικό. 1 στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Αύξηση της χρήσης κάναβης μεταξύ εφήβων στην Ελλάδα, καταγράφει έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα ανησυχητικά ευρήματα, το 11,5% των 16χρονων έχει κάνει χρήση κάναβης. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι, γιατί ρωτάω τώρα, αναρωτιόμουν από πότε συγκρίνουν. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80, πιθανότατα να ήταν και περισσότερο αυτό το ποσοστό.
1: Α, ναι.
0: Αυτή την εκτίμηση έχω. Μάλιστα. Από τον κόσμο γύρω μου. Τότε ήμουν εγώ σε αυτές τις ηλικίες. Τι να κάνω, ρε Γιάννη. Εκτός από την κάναβη, στους νέους έδαφος κερδίζουν και τα ημισυνθετικά καναβινοειδή. Δεν είχαμε τέτοια. Το 44% των 16χρονων μαθητών στην Ελλάδα που είχαν κάνει πρόσφατα χρήση κάναβης δήλωσε ότι τα έχει χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, αυτά τα συνθετικά έχω την αίσθηση, γενικά τώρα έτσι, όχι κάτι αποδεδειγμένο, κάτι που μπορώ να το τεκμηριώσω.
1: Ότι είναι πιο υγιεινά.
0: Είναι πιο σκληρά, πιο επικίνδυνα. Συνήθως δεν ελέγχονται. Είναι πράγματα που παρασκευάζονται σε πολύ σύνθετα εργαστήρια. Λοιπόν, δεν εμπιστεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, αλλά έχουν την ελπίδα ότι η διατλαντική συμμαχική σχέση μπορεί να αποκατασταθεί όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2029. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Ναυαγεί το γαλλογερμανικό σχέδιο για μαχητικό 6ης γενιάς. Τώρα να πούμε ότι τα μικρότερα αδέρφια όπως ο Γιάννης που είναι εδώ πέρα είναι πιο αδικημένα. Επίσης η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Τα ευρήματα ερευνών που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτότοκα παιδιά να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, το βιώνω εγώ κάθε μέρα αυτό, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα επιχειρούν να εξηγήσουν αμερικανικά δημοσιεύματα εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς τους και τα μικρόβια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Ναι, αυτό έχει μια λογική, έτσι. Το μεγάλο παιδί θα κουβαλήσει μικρόβια στο σπίτι που το ανοσοποιητικό του μικρού ακόμα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
1: Σωστά.
0: Πίθανο. Φαίνεται πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μα τι γονείς είστε εσείς?
1: Ντροπή σας.
0: Πώς θα ελέγχετε η υγεία των γεφυρών? Α, και αυτές έχουν πρόβλημα με την υγεία τους.
1: Ειδικότερα οι δευτερότοκες. Δηλαδή οι πρώτες που χτίστηκαν πριν του 50.
0: Παλιά ήταν γερά τα υλικά.
1: Ήταν γερά τα υλικά.
0: Τώρα όσο κάτι καινούργιο βγάζεις. Λοιπόν, γέφυρα εδώ στη φωτογραφία με εμφανείς φθορές πάνω από σιδηροδρομική γραμμή στη Λάρισα, στη λεωφόρο Καραμαλή, η υγεία εντός εισαγωγικών 271 γεφυρών σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από ειδικούς αισθητήρες μέσω του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες που καθημερινά καταγράφει το φόρτο που δέχονται και τις τυχόν παραμορφώσεις τους. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Πιο κάτω διαβάζουμε το σχόλιο του Νότη Παπαδόπουλου τρέχοντας πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη και ραντεβού στο Εθνικό Μετσόβιο, είναι το ΕΜΣ, όχι, είναι Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις εκθέσεις έχει το καλοκαίρι. Η κεντρική με

0: τίτλο South by Southeast. Southeast. Πώς προφέρεται αυτό?
1: Southeast.
0: Southeast
1: είναι.
0: South είναι.
1: Νότιο-δυτικό.
0: Α, East. Ναι, East. Το H δηλαδή δεν προφέρεται. Πώς.
1: Προφέρεται στο South.
0: Α, ναι, είναι του South, αλήθεια. Σωστό και αυτό. Το East είναι, ναι, είναι δύο λέξεις ενωμένες σε μία. Σήμερα οι δύο λέξεις, όπως το something προηγουμένως, μας προβληματίζουν. Με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Προς ανατολίζοντας τη συλλογή, βλέπει την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης πολιτισμών από τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή και παρουσιάζει πάνω από 100 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Το μουσείο κάνει αφιέρωμα στο Γιώργο Λάπα με έργα του, όπως το φορτηγό, υπάρχει εδώ μια φωτογραφία, συγκεκριμένα είναι το 1/3 του φορτηγού, το πίσω μέρος, αλλά τέχνη είναι αυτή, και στο μείον ένα φιλοξενεί η Μαργαρίτα Αθανασίου με το πολυμεσικό Voices.
1: Ωραία, ωραία, μπράβο.
0: Το καταλάβαμε. Πάμε λοιπόν στην δεξιά στήλη της εφημερίδας. Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Έκλεινα ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει σε στυλ κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Ιδιαίτερα προσεκτικοί ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολυοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες από 25 περιπτώσεις χρηματισμού ή παράβασης καθήκοντος. Ένας εκ των κατηγορουμένων περιγράφεται ότι επένδυε χρήματα για την αγορά έργων τέχνης με σκοπό τη μελλοντική πώλησή τους. Εντάξει, αυτός είχε στόχο. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για κλίση από την μειοψηφία των Τολ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος και από τον ΣΥΡΙΖΑ χθες. Gov.gr εδώ γράφει πώς βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr. Σήμερα αριθμεί περισσότερες από 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες, ενώ μέσω της πλατφόρμας έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Πιο κάτω, ποτά χωρίς αλκοόλ. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ, τάση που αποδίδεται στα αλκοό τεστ αλλά και στις συνήθειες της Gen Z, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στα ινοπνευματώδη σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Τελικά απορώ πώς επιβίωσε η δική μου γενιά. Λογαριασμοί ρεύματος. Με αφορμή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ίσπραξη των αυξημένων δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος, οι προμηθευτές επαναφέρουν το πάγιο αίτημά τους για απαλλαγή των λογαριασμών από φόρους και τέλη υπέρ τρίτων. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα φορτώνουν στους λογαριασμούς ρεύματος για να τα εισπράττουν σίγουρα. Χώρια του ότι αν δεν πληρώσει ένα φουσκωμένο λογαριασμό που μόλις το 1/3 είναι κατανάλωση ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα είναι άλλοι φόροι, θα στερήσει, πρέπει η εταιρεία να σου κόψει το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, tragic που λέμε.
1: Κάνει και τον εισπρακτικό μηχανισμό από
0: ναι,
1: την εταιρεία.
0: Είπα Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είδε ξανά το ενδεχόμενο συμφωνίας. Με ποια έγινε ανέκδοτο. Θα γελάει ακόμα και η Σταυρούλα που τον αγαπάει ιδιαίτερα. Με το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες. Ενώ όμως οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν το Λίβανο. Τέλος, να διαβάσουμε και το κύριο άρθρο, το οποίο δεν μπορεί παρά να εξάρει την σημαντική προσφορά του gov.gr και των υπηρεσιών του. Το gov.gr είναι ένα μεταρρυθμιστικό ορόσημο για τη δημόσια διοίκηση. Άλλαξε για πάντα τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Δεν άλλαξε όμως τόσο το ίδιο το κράτος. Οι διαδικαστικοί δέδαλοι του οποίου έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφοι. Η εμπειρία της επιτυχούς ψηφιακής διακυβέρνησης πρέπει να είναι οδηγός ώστε να αλλάξει και ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Θα το εγκρίνουμε. Θα το συνυπογράψουμε. Είναι καλός σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Πάμε.
1: Σπουδαία μέρα λοιπόν η σημερινή.
0: Ναι, ιστορική. Του χρόνου θα το γράψεις σαν σήμερα.
1: Καλημερίζουμε και τη Θεοδώρα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, η ασύμμετρη απειλή Σαμαρά, όπως τη χαρακτηρίζω στο Μαξίμου, οδηγεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επίσπευση των εκλογών. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η οδηγία που έχει πάρει ο κομματικός μηχανισμός στην Πειραιώς για ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων με τη συμμετοχή των νέων υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Να δεις την έκθεση θα μας πει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Να μην τις πει και νωρίτερα, ξέρω. Μέσα. Λοιπόν, μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα, ρωτάει η εφημερίδα, δεν ξέρω αν το απαντά το ερώτημα στη σελίδα 10.
0: Ποιος μπορεί να απαντήσει.
1: Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, άλλη Ελλάς.
1: Πρέπει να το λέμε έτσι τώρα.
0: Αυτό. Άλλη Ελλάς έπρεπε να του καταρτήσει, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Κυριάκος Πιερακάκης, μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026 τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Και μεταναστευτικό, τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παρακάτω. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, οι μεγάλοι χαμένοι. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήματα το πρώτο τρίμηνο του 26 χτύπησαν καμπανάκι. Με αιτήσεις ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους, θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους, έστω πληθωριστικούς. Όχι όμως.
0: Διαψεύδεται, όποιος το περίμενε. Πάμε να δούμε τι γράφει η Star Press. Ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή θέλει να πάρει τα ορφανά ανήψια του και πιο κάτω νικήτρια reality πήγε στα δικαστήρια για το έπαθλό της. Δεν είχα πάρει ούτε ευρώ από το Sky, λέει. Στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο βασικός ύποπτος του διπλού φωνικού, πως ο δολοφόνος σκότωσε πρώτα το γιο και μετά τη μάνα. Η Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Δικαστίνα έγινε μοναχή. Πόση σκληρή εισαγγελέα αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό. Αποτύψεις. Δικαστές και δικηγόροι στην ακολουθία της ρασοφορίας της στην Τζαγκαράδα Πηλίου. Το λισαλέο πάρτι στις πολεοδομίες μαζί στη ζωή και στις μίζες. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα. Άδειες αυθαίρετα και γρηγορόσημα τους στέλνουν στη φυλακή. Η οργή του Παπαμιχαήλ Γιαλιάγκα είπε ότι έχω καρκίνο. Μηνύσεις και αγωγές στον παρουσιαστή. Και αγωγή
1: Μαμούθ
0: του Μίστερ Νάμος. Από ποιον ζητεί ο Ζανής 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ενορχιστρωμένη εκστρατεία δυσφήμισης. Γιάννη, θα πάμε Μύκονο.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Α, πάμε να διαβάσουμε το ριζοσπάστη.
1: Στη Μύκονο.
0: Ναι, ναι. Όλοι οι ριζοσπάστη παίρνουν στη Μύκονο.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή. Ό,τι περιτύλιγμα και να του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, ενός συστήματος σε βαθιά σύψη που κλειδωνίζεται από τις αντιφάσεις και τα διέξοδά του. Πιο πάνω, ένθετα έχουμε, δεν είναι κάτι να αναγνωστεί. Παρακάτω, λοιπόν, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά. Μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Συγκίνησε το μουσικό αφιέρωμα στην αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη. Στη δεξιά στήλη τώρα του ριζοσπάστη. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Χάρης. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πυροκροτητής η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς. Την κατάρριψη ελικοπτέρου τους ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 35η αντιημπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Από 1 έως 5 Ιούλη στο Βίτσι στη Φλόρινα. Αφιερωμένη στα 80χρονα του ΔΟΥΣΟΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. ΝΑΤΟ, Ρωσία, ταυτόχρονες πρόβες, εκπαίκτασης μάλλον του πολέμου στη Βαλτική και κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 Ιούνιου. Χάρη.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως. Πάμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
9: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
10: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
9: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ και πάλι στην πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 όσοι μας ακούτε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και αν είστε στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκπομπή όπως εξελίσσεται με εικόνα από το Facebook του Ράδιο Εύρος, εκεί όπου κάνουμε και το live streaming μας, εκεί όπου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Τελευταία η Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, μια όμορφη μέρα.
1: Ωραία, σε όλο αυτό βοηθάνε, σε όλα αυτά βοηθάει το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1. Και μπορείτε να πάτε προκειμένου να περάσετε όμορφες στιγμές, να διασκεδάσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να ψυχαγωγηθείτε, να περάσετε το βραδινό σας με ένα ποτάκι και περισσότερα δεν μας πειράζει. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα πάνω στην πλατεία αυτό για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, κεντρικότατα με εξωτερικό χώρο όπου μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε διάφορα δρόμενα, να δείτε αγώνες, ας πούμε, αθλητικά γεγονότα στην τηλεόραση, να αφήσετε τα παιδιά σας να τρέξουν και να το ευχαριστηθούν, παράλληλα με την κάλυψη των γαστρονομικών αναγκών σας.
0: Λοιπόν,
1: παραγγελίες στο 2552021245. Κοντά μας, στην παρέα μας, Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης από το 1924, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Παρέα, ακόμα, Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων προσεγμένων, καθαρών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων στο συνεργείο της επιχείρησης που μπορεί να συντηρήσει και τα δικά σας, τα ατομικά, τα προσωπικά σας, τα οικογενειακά σας οχήματα, καθώς μπορείτε εκεί να κάνετε το προγραμματισμένο σέρβις ή να επιδιορθώσετε βλάβες. Που όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με τη Λοχαγού Διαμάτη γωνία και με ένα τηλέφωνο που μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας στο 2552-028-525. Και φυσικά έχουμε και τα Top Charm.
0: Τα Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, δίπλα απέναντι, τέλος πάνω εκεί γύρω, και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από την είσοδο του αφιθεάτρου της Σχολής Ψυχολογίας Διδημοτύχου. Εκεί λοιπόν, στο Top Charm, βρίσκεται η υπηρεσία φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων. Στο Δημότυχο μόνο το τμήμα της ποδολογίας λειτουργεί προς το παρόν. Εκεί λοιπόν κάλυς, φρύσεις τυχιών, μικητιάσεις,
1: ακόμα
0: και φροντίδα για το διαβητικό πόδι. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Top Charm στο 2552-025-331.
1: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα να ολοκληρώσουμε, καθώς έχουμε λίγες εφημερίδες ακόμα. Ο λόγος λοιπόν γράφει: κλείσιμο επιχειρήσεων έως και 2 χρόνια, έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια, gov.gr, με τη χρήση τεχνολογίας το κράτος αλλάζει ουσιαστικά. Εμείς ελέγχουμε τα σύνορά μας, όχι οι Βρυξέλλες. Κληραίνει τη στάση της στο μεταναστευτικό η Ιταλική κυβέρνηση. Και Κυριάκος Πιερακάκης, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την τριετία, όλα αυτά από την αριστερή στήλη του λόγου. Ανακρίνεται ως ύποπτος 65χρονος Ιταλός, φρίκι στο Αίγιο με νεκρούς μάνα και γιο μέσα στο σπίτι τους. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενισχύουμε με πράξεις το Made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας. Και κοινωνικός τουρισμός, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε πολιτικά.
0: Η οποία στο κύριο θέμα της σήμερα γράφει: ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές, και έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από πίσω του σε μπλε φόντο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιποδός λοιπόν για τις κάλπες, ο Πρωθυπουργός επισπεύθει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για τον χρόνο των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια και τα νέα και τα παλαιά κόμματα, οι δημοσκοπήσεις και το διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Πιο πάνω, Political Incorrect, στήλη του εκδότη της εφημερίδας, το Μέγαρο Μαξίμου κλείνει εκκρεμότητες, ο Σταύρος, το Fox και η γεώτρηση που άργησε μισό αιώνα. Τα αραχνιασμένα συρτάρια της Κεφαλογιάννη το στίχημα της Άττικα και γιατί ο Παπακωνσταντίνου δεν κλείνει την πόρτα. Από αριστερά, δημοσκόπηση της Political, πώς διάβασαν τα κόμματα τα ευρήματα της έρευνας, μιλούν οι Μάξιμος Χαρακόπουλος, Θανάσης Παπαθανάσης, Μιχάλης Λιβανός και Όλγα Μαρκογιαννάκη. Νέα εποχή στον ελληνικό στρατό, για πρώτη φορά γυναίκα αξιωματικός αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ. Ποια είναι η αντισυνταγματάρχης που έσπασε την παράδοση. Στη στήλη τώρα Black File, μέρισμα από Εθνική και Eurobank, το σχέδιο του Θεοδωρικάκου, το παράθυρο του Trump Junior για real estate και τουρισμό στην Ελλάδα. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο η Αλβανία, Αλβανία, το ενδιαφέρει και λίγο νοτιότερα από ό,τι φαίνεται. Vice Group, το πάρτι αμοιβών των Σάμι και Λούσις Φάις και το τυράκι για τους επενδυτές. Ξεκάθαρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εύλογα ερωτήματα για τους ιδιοκτήτες του ομίλου που κάνουν γενναίες αυξήσεις στους εαυτούς τους. Ο αγαπημένος τώρα περιφερειάρχης της συγκεκριμένης εφημερίδας, ο Καχρημάνης, λέει χωρίς μάσκα. Η τηλεοπτική αγιογραφία και το αληθινό πρόσωπο του μονάρχη της Ηπείρου που βουλιάζει στα σκάνδαλα. Παρακάτω, άρθρο. Θανάσης Μπούρας, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Απαιτείται συνεργασία όλων απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, λέει ο Θανάσης Μπούρας. Και τι άλλο έχουμε, μόνο στην Political, το διαβιβαστικό της Ελλάς. Τσουνάμι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, ναι, ναι, μην τα
0: μπερδεύουμε. Τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Ο αρχηγός Θεόδωρος Μινέσχος λάβανε μέτρα γιατί φοβόταν ότι τον ακούν και τον βλέπουν. Η σύζυγός του, πρώην Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, Μίνα Χατζή Αθανασίου, προσπάθησε να χρηματίσει δικαστικό και στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
1: Ανεπιτυχώς φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε στην απογευματινή, το πρώτο τελευταίο φύλλο. Στείλει χρήμα, πάνω-πάνω γράφει, φθηνές διακοπές ή δωρεάν για 23.500 ευάλωτες οικογένειες έως 12 διανυκτερεύσεις. Στρατηγικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, λέει ο κύριος Παπασταύρου στο Fox News. Και πιο κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Και τον άκουσαν, αναρωτιόμαστε. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Για να το δούμε αυτό τώρα, αν θα λειτουργήσει. Αυτό θα πρέπει η εφημερίδα να το παρακολουθεί. Γιατί το σχέδιο είναι ένα καλό πράγμα. Καλά το λέει, σχέδιο, αλλά μέχρι εκεί. Ακίνητα, ξέφρενο ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο, στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. 15 χρόνια η εφημερίδα γράφει εδώ πέρα, η ηλεκτρονική εφημερίδα δηλαδή. Σε σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών, τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Χριστιαν Αμανπούρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, είπε. Εκδήλωση για gov.gr, κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Πιο κάτω ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα, ευρωπαϊκή έκθεση. Τον Τραμπ που μας δείχνει με το δάχτυλο, εμένα δείχνει συγκεκριμένο όπως τον βλέπω. Θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι, δεν φταίω εγώ, Ντόναλτ, σόι οι πιλότοι. Έσπασα ρεκόρ οι δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα και το 2025. Και από την δεξιά στήλη, να, όντως αυτό σέβεται τον εαυτό της. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήσεις 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακρίτρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Ναι, είναι η ώρα της ελεύθερης ώρας. Εδώ πέρα τώρα τι βλέπουμε. Εδώ και τώρα διαγραφή χρεών. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος και τα δάνεια που οφείλουν οι ανήμποροι. Μάλιστα. Από δίπλα, από την Ιγυρία στις Βρυξέλλες, το σχέδιο μετά την ψηφιακή ταυτότητα, πριν το χάραγμα. Πριν το, όχι πριν το χάραγμα, όχι πριν το χάραγμα, πριν το χάραγμα.
1: Πριν το χάραγμα, Μονάχος λέει, μαστιγώθηκα.
0: Πιο πάνω τώρα, αγωνία για Σιμεών, ο μαχητικός Μητροπολίτης Φθιώτιδας, ξαφνικά αντιμέτωπος με σοβαρό χειρουργείο.
1: Είχε λάβει μάλλον την...
0: Είχε λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca.
1: Πριν από κάποια χρόνια.
0: Νομίζω και εγώ το έχω κάνει. Πέντε. Αυτό δεν είχα κάνει. Ναι. Πρώτο, ναι. Παρακάτω. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια.
1: Γιατί έχει δούλους ο Θεός?
0: Δεν είναι πρόσκεντης. Είναι ο Θεός, δεν θέλει δούλους.
1: Δεν θέλει.
0: Αλλά...
1: προσφέρονται αυτοί από μόνοι τους.
0: Ναι. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια.
1: Ναι, είναι μια πρακτική αυτή. Ναι. Θέλω να γίνω δούλος. Ποιο είναι το όνειρό σου στον κόσμο? Καλό, ναι. Καλό.
0: Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
1: Το πόσο χρόνο ο Σιμεών έπαιζε ρόλο καθόλου για την εξέλιξη της υγείας του ή τυχαίο ήταν? Μπορεί να μπορεί και όχι.
0: Όσο τυχαίο ήταν το εμβόλιο.
1: Ναι. Εγώ ξέρω έναν που είναι 90 χρονών και είναι μια χαρά. Και εγώ ξέρω 500 που θα ήταν 90 χρονών, αλλά δεν πρόλαβαν να είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πες τώρα τι έχεις κατά νου.
0: Τι έχω?
1: Μέσα στον εγκληματικό σου εγκέφαλο, τι γυρνάει?
0: Λοιπόν, έχουμε πρώτον μια ανακοίνωση, μια προκήρυξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμένων Δηδημοτήχου για την κάλυψη θέσεων εργασίας που αφορούν το έργο της συγκέντρωσης και καταχώρησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2026. Λοιπόν, αυτό τώρα αφορά ανθρώπους που έχουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ζητά η Ένωση τα βιογραφικά των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να τα στείλουν με email στο easdid, δηλαδή easdid, papakiotenet.gr, μέχρι τις 20 Ιουνίου, και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 255-30-23560 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, δηλαδή από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι. Ένα θεματάκι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πει ότι την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραστιάδας με 21 θέματα, είπαμε.
1: 23 μου φαίνεται.
0: Okay. Επιπλέον συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα στις 2 με την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. 2 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Έχουμε λάβει νομίζω ερώτηση μόνο από τη Λαϊκή Συσπήρωση της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή την έχει κάνει γνωστή, τέλος πάντων, την ερώτηση που θα θέσει. Λίγο να το ρίξω μια ματιά.
1: Ρίξω μια ματιά. Καλά, δεν αλλάζω θέμα, όσο το βλέπεις.
0: Η μία ερώτηση είναι για την προετοιμασία του Δήμου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Να μην διαβάσω τώρα όλο το ερώτημα. Και η δεύτερη είναι για την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία Εγνατία. Καιρό τώρα, λέει, έχουν σταματήσει τα έργα ανάπλασης στη στροφή Εγνατία και από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα ολοκληρωθούν ώστε να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση οι δημότες και οι επισκέπτες στη θάλασσα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το παρακείμενο ξενοδοχείο έφραξε με σύρμα όλο το μέτωπο μπροστά στην παραλία, εμποδίδοντας έτσι την πρόσβαση στη θάλασσα, πράγμα που απαγορεύεται. Στο φράχτη υπάρχουν 2 ανοίγματα προς την παραλία, αλλά ήδη έχουν αρχίσει οι παρατηρήσεις προς τους λουόμενους να μην περνούν μέσα από το ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα. Έχουμε και μια εισήγηση. Είναι η εισηγητή του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης, ο βουλευτής Εύρου.
0: Ναι.
1: Θα τη βρουν την είδηση οι ακροατές όταν γίνονται αναγνώστες και μπαίνουν στο radioevros.gr να διαβάσουν. Ενδεικτικά θα πούμε ότι εδώ υπάρχει μια φωτογραφία κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής που τόνισε Το μέγεθος και τη δυσκολία διαχείρισης του προβλήματος αναφέρθηκε στις γεννησιουργίες αιτίες για τις συνέπειες, για τις συνέπειες του κοινωνικές, οικονομικές, του θέματος δηλαδή, τις συνέπειες του μεταναστευτικού, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τόνισε δε ότι με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει τη στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται μεταναστευτικές πιέσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Εννοείται στήριξη από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης.
0: Ωραία. Λοιπόν, και για να διορθώσω, είχαμε και μια ερώτηση δημοσιευμένη από την Δημοτική Παράταξη Αρχή για την Ειδική Συνεδρία Λογοδοσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η ερώτηση που θέτει λοιπόν η Παράταξη Αρχή είναι σχετικά με την οριστική μεταβίβαση δύο ακινήτων δημοτικής κυριότητας στο ελληνικό δημόσιο χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Αφορά τη μεταβίβαση της δημοτικής κυριότητας έκτασης 1113 στρεμάτων στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αποζημίωση. Θέμα για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας τον Απρίλιο του 26, και σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει το ερώτημα, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης για την περίοδο 25-29, η Δημοτική Παράταξη επαναφέρει το ζήτημα των αυξήσεων στους λογαριασμούς ίδρευσης που αντιμετωπίζουν οικοκυριά, επαγγελματίες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι του Δήμου. Και ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία για την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή των τιμολογίων ίδρυυσης, ανακατηγορία καταναλωτών και αναδημοτική ενότητα σε σχέση με το 24, καθώς και για τη μεταβολή εσόδων της ΔΕΙΑ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις επιπτώσεις που έχουν προκύψει για τους κτηνοτρόφους και τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας να αποτυπωθεί η συνολική οικονομική επιβάρηση που έχουν υποστεί. Παράλληλα, η Παράταξη Αρχή καλεί τη διοίκηση της ΔΕΙΑ να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μειωμένων τιμολογίων ή πρόσθετων ελαφρύσεων για κτηνοτρόφους, αγρότες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Μια και μιλάς για κτηνοτρόφους και αγρότες, εδώ όπως μας ενημερώνει η Σταυρούλα, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, λέει, για τους αγρότες, για τη μηδική, όπως επίσης και για την ευλογιά, αποζημιώσεις για το πρόβλημα που υπήρχε, υπάρχει, πέρασε.
0: Τι πέρασε, πλάκα κάνεις.
1: Ναι, εξακολουθεί να υφίσταται.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια εδώ και πάλι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ραδιο Εύρος, παρέα με Top Charm, Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Μαζί μας είναι το Παντρόν στην Κεντρική Πλατεία, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία τέλος πάντων, εκεί που συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος της διασκέδασης της πόλης.
3: Μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Ορεστιάδας και παραγγελίες στο 25520 21245. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και φυσικά το Fit Car Rental για το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει αλλά και για τα αυτοκίνητα που νοικιάζει στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία.
2: Λοιπόν, τώρα, χθες μπήκαμε σε μια διαδικασία να, επειδή συχνά πυκνά ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε λίγο τι λένε
3: οι ίδιοι δημοσκόποι.
2: Εχθές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, ο Θωμάς Γεράκης, στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το Διευθύνων Σύμβουλο της Interview. Αυτά έτσι λίγο για να κατανοήσουμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και πώς τις ερμηνεύουν οι ίδιοι οι δημοσκόποι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον Διευθύνων Σύμβουλο της Interview.
4: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την Interview, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, ότι εσείς δουλεύετε εξαιρετικά το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και το λέμε και το εννοούμε έτσι, γιατί δεν πέφτετε έξω σε ό,τι κάνετε όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις.
5: Παράλληλα το δουλεύει, κάνει πανελλαδικές,
4: αλλά ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ή στην επαρχία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
5: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, επειδή ο Δημήτρης το κάνει με την interview. Δημήτρη, οι διαφοροποιήσεις γεωγραφικά στην μεγάλη εικόνα, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΟΕΠΑ, Ελληνική Λύση κλπ. Είναι διακριτές, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίρνεις τα αποτελέσματα από την περιφέρεια Αιγαίου ή από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, σου βγάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης κλπ.
6: Άλλοι κόσμοι εντελώς, εννοείται, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, το κοινό ήταν πάντοτε πιο συντηρητικό από την υπόλοιπη χώρα. Οπότε εδώ επικρατούσε και την περίοδο του δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλούς νομούς και εκλογικές περιφέρειες, να θυμίσω για παράδειγμα νομός Χαλκιδικής, νομός Κιλικής, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν και το 50%. Θυμάμαι Χαλκιδική 57%, Κιλικής 52%.
5: Και Καστοριά νομίζω, κάνω λάθος.
6: Καστοριά, Φλόρινα επίσης ήταν προπύργια εκεί. Δεν μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να πατήσει πόδι που λέει ο λόγος. Αυτά στην περίοδο του δικοματισμού. Στην περίοδο του κατακαιρματισμού, δηλαδή από το 2012 και μετά που ζούμε εδώ πέρα και μετράμε, βλέπουμε ότι πάλι το κομμάτι το δεξιό και το δεξιό πατάει καλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντίθετα, μπήκε επιπρόσθετα μάλλον, μπήκε και το παράδοξο, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει μη αναμενόμενο, το γεγονός

0: από ό,τι θυμάμαι, 7%.
1: Και στην Πιερία.
0: Και στην Πιερία, ναι, γιατί είχε και την εντοπιότητα από εκεί ο κύριος Νατσιός. Ήταν από εκεί, όπως και στο Κλικής πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί εκεί δίδασκε, ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η εντοπιότητα λοιπόν μπήκε, αλλά και η εντοπιότητα γέννησε πάλι δεξιά και κεντροδεξιά σχήματα. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος, ας πούμε, Τσίπρας Μακεδόνας, να το πω έτσι. Είναι και λίγο, ακούγεται και λίγο περίεργο βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον άλλο χώρο ώστε να πατήσει πόδι εδώ πέρα και έχει παραμείνει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα να είναι έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, αν πούμε, που είναι εύκολο λογιστικά να το κάνει, μαθηματικά να το κάνει κανείς, αν αφαιρέσουμε αυτές τις μια-δυο γεωγραφικές περιφέρειες, δεν ξέρω πόσο πρόχειρο σε βρίσκω να μου πεις, τι ποσοστά θα κατέγραφαν, δηλαδή αναφερούσαμε αυτό, το οποίο όπως είπες είναι η κρίσιμη μάζα που βάζει τα κόμματα αυτά στη Βουλή. Δηλαδή είναι στο 3,5%, στο 4% κλπ. Αναφερούσαμε αυτές τις δύο γεωγραφικές, φαντάζομαι η Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ή κάνω λάθος, είναι και Ανατολική Μακεδονία.
0: Εγώ το βάζω Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Βόρεια από Γαλλία και πάνω μέχρι από Θράκη, Έβρο μέχρι Καστοριά, Φλόρινα.
1: Αν λοιπόν αφαιρούσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά πόσο πιο χαμηλά θα ήταν?
0: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σου, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
1: Επίσης, εντάξει, δεν μπορούμε, ναι, φυσικά,
0: δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
1: Δεν θα κάνουμε ξεχωριστές εκλογές προς Θεού.
0: Στο σύνολο του δείγματός μας, ας πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη είναι περίπου στο 25%. Φαντάζεσαι, πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αφαιρέσεις. Προφανώς, άμα το αφαιρέσεις και πας στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις Βελόπουλο, μπορεί να μην βρίσκεις Νατσιό. Λατινοπόλου βρίσκεις. Μπορεί να μην βρίσκεις Καρισκιανού, για παράδειγμα. Γιατί εκεί είναι και άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν μετρήσεις, ας πούμε, στην Κρήτη και έκανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης προχθές μία, όπου εμφανίζεται το Πασόκ πρώτο κόμμα στο Ηράκλειο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της νότιας με τις βόρειες Ελλάδας. Ακόμα και με τη στερεά Ελλάδα, αν πας, δηλαδή, ας πούμε, Αττική και εκεί πέρα που είναι το 35% των δειγμάτων μας. Και εκεί θα βρεις μια διαφορετική σειρά των κομμάτων. Εκτός θα βρεις, okay, θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά όλα τα άλλα θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα πανελλαδικά και βεβαίως και από τα επιμέρους.
1: Να το πω διαφορετικά. Πάλι είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αν αφαιρούσαμε, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έβγαζε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή?
0: Κοίταξε τώρα.
1: Ωραία ερωτήματα βάζω, δεν έχεις να πεις, θα με πάρει σύμβουλό σου.
0: Κοίταξε. Ας πούμε την Α Θεσσαλονίκη, την οποία την μελετώ συστηματικά λόγω του ότι και μεγάλο κομμάτι της πελατείας μου προέρχεται από την Α Θεσσαλονίκη, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία, αν πούμε δηλαδή ότι η Α Θεσσαλονίκη είναι όλη η Ελλάδα, να σου το πω έτσι,
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να βγάλει αυτοδυναμία, ναι, παρά τον κατακρεματισμό. Παρά τον κατακρεματισμό. Δηλαδή, έχεις κόμματα τα οποία εντάξει έχουν καλά ποσοστά, αλλά βυθίζεται εδώ, ας πούμε, το κόμμα Τσίπρα. Δεν κάνει δηλαδή αυτό το 15%. Εγώ δεν το βρίσκω εδώ στην.
1: Α, ναι, πόσο το βρίσκεις περίπου?
0: Κοίταξε, τώρα επεξεργάζομαι, έχω ξεκινήσει την έρευνα που θα παρουσιάσουμε την Τρίτη. Αλλά το κόμμα Τσίπρα δεν το βρίσκω μονοψήφιο. Το κόμμα Καριστικανού το βρίσκω πάνω από Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι εντελώς άλλα σύμπαντα. Άλλοι κόσμοι.
1: Πασόκ.
0: Το Πασόκ τώρα με το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας το τράβηξε ο Τσίπρας λίγο κάτω, χωρίς ο Τσίπρας να κάνει το μεγάλο μπαμ, βέβαια, έτσι. Αλλά το τράβηξε. Και εδώ μην ξεχνάς ότι και στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχουμε και μεταγραφές αεροδρομίου. Για παράδειγμα, ο κ. Σαουλίδης έχει πει για το Πασόκ, έχει πάει στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πάρει από την μπρίκα του που είχε στο Πασόκ και να την πάει στον κύριο Τσίπρα? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και με πολύ εξειδικευμένες
1: έρευνες. Τα πρόσωπα μεταφέρουν κόσμο. Ιστορικά, δεν ξέρω στατιστικά, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ένα πρόσωπο σημαντικό, ξέρω εγώ ποιος και αν είναι αυτός, έφυγε από έναν χώρο, πήγε σε ένα άλλο χώρο. Μεταφέρει μαζί του κόσμο.
0: Έναν κόσμο το μεταφέρει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίρνει το σαρκείο του και πάει. Προφανώς, έτσι. Δηλαδή, ένα πυρήνα τον οποίο τον έχει, γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός που ανέφερα είχε ένα πολιτικό γραφείο το οποίο δούλευε.
1: Καλά, εγώ το είπα γενικότερα, το είπα για τον Αντώνη, ναι, μόνο, έτσι, ναι.
0: Ναι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον έχουν κάνει μια δουλειά και έχουν κατέβει και έχουν ξανακατέβει, για τον οποιονδήποτε μιλάω κι εγώ, έχουν δημιουργήσει ένα πρικιό. Αυτό το πρικιό σίγουρα το παίρνουν μαζί τους. Αλλά τώρα το πόσο μαζικό είναι για να ευνοηθεί το κόμμα στο οποίο πάνε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι στο κόμμα αυτό θα πάνε ή στο οποιοδήποτε κόμμα από τις γενικότερες πολιτικές τάσεις, θέσεις, παρά από τα πρόσωπα, ειδικά στα νεοπαγή κόμματα. Δηλαδή περισσότερο ο αέρας των προτάσεων είναι αυτό που παίρνει και ο αρχηγός παρά τα πρόσωπα.
1: Ο πολυγερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί, δεν το λέω αμιγώς εκλογικά τώρα, ως κεφάλαιο ενόψει των εκλογών. Ευνοεί την κυβέρνηση ή καθησυχάζει ένα κοινό το οποίο θα τιμωρήσει ή θα σταθεί αποστασιοποιημένο στις εκλογές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία αυτός ο τσακωμός στην αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχει δάχτυλος του

0: τη Νέα Δημοκρατία ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα και την κυβέρνηση και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι θεατή σε έναν καυγά τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν αυτοί διαλύονται. Είναι δικό του το θέμα. Ή αν τσακώνονται μεταξύ του, ή ποιο θα πάρει το στέλεχο Α ή ποιο θα πάρει τον ψηφοφόρο Β. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω λειτουργεί υπέρ τη Νέα Δημοκρατία χωρί η Νέα Δημοκρατία να έχει πατήσει κάποιο κουμπί. Όμω θα δει και στη δημοσκόπηση που θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα που έχω έτσι μια. Νομίζω καλή ερώτηση για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, ας πούμε.
1: Θα ήταν το επόμενο ερώτημα αν έχει γίνει, αν το έχεις κάνει.
0: Ναι, ναι, αν θα ψηφίσεις για πολιτική αλλαγή, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα ψηφίσεις γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος πρόγραμμα, βρίσκεις μία λύση για ένα πρόβλημά σου, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως πληρώνεις ψηλούς φόρους, ή ξέρω εγώ, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, ή ξέρω εγώ, σπουδάζεις το παιδί σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Να ψάξεις δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος να σου λύνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα, ή αν θα ψηφίσεις παραδοσιακά, τι θα ψηφίσεις. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα ψηφίσουμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα από το κόμμα που θα πει οτιδήποτε, αν πει κάτι που με πείσει, που θα με πείσει ότι θα μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω εκεί. Δηλαδή είναι δευτερεύουσα σημασία η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή το μίσος για το Μητσοτάκη, να το πω έτσι, για το να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η βούληση του κάποιου να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά το κίνητρο ότι κάποιο κόμμα μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα είναι ισχυρότερο. Οπότε είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές και είμαστε και λιγότερο παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο παππούς μου ψήφιζε την ΕΡΕ, ο πατέρας μου ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα μου έχει κληρονομήσει να ψηφίζω και εγώ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί καμιά φορά αυτά πάνε και κληρονομικά.
1: Παλαιότερα θα ρω ότι συνέβαινε αυτό. Δεν νομίζω ότι σήμερα συμβαίνει, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως παλιά.
0: Κοίταξε, το έχει τύχει. Τυχαία είπα για ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία, αλλά πάντως έχει τύχει από τον πατέρα μου, εμένα και στο γιο μου να είμαστε στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Ήδη υπάρχουν επιρροές προφανώς. Αλλά θέλω να πω, έχει μειωθεί το κομμάτι του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Δηλαδή η ταύτιση αυτή με ένα κόμμα έχει αλλοιωθεί, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Το ΠΑΣΟΚ έτσι και αλλιώς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους έχει δει μετακινήσεις προς ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πίσω και τώρα πάλι προς το Τζίπρα ενδεχομένως. Αλλά έχει μειωθεί ο παραδοσιακός και έχει αυξηθεί ο ρεαλισμός. Και να δεις ότι στις εκλογές δεν θα πάμε με το θυμό, όπως βγαίνει σε πολλές δημοσκοπήσεις, α, θα ψηφίσουμε θυμωμένος, να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει όλα θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ψηφίσουμε με βάση τη λογική και το συμφέρον μας, το προσωπικό, το ατομικό μας.
1: Έχει αλλάξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, υπήρχαν έρευνες οι οποίες έλεγαν ποιο είναι το θέμα, το βασικό στην εποχή μας. Έλεγε ο άλλος η ανεργία, έλεγε ο άλλος η υγεία, έλεγε ο άλλος η παιδεία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, η εξωτερική πολιτική. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Έχει αλλάξει, ναι. Εγώ θυμάμαι νεαρός δημοσκόπηση.
1: Νομίζω ότι η ανεργία δεν μπορεί να είναι τώρα ψηλά, γιατί η ανεργία έχει μειωθεί.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω όμως ότι από το 2002 που κάναμε δημοσκοπήσεις και που κάναμε ερωτήσεις για τα προβλήματα, η ανεργία ήταν top.
1: Ήταν, το θυμάμαι, πρώτο ήταν.
0: Και διάχυτη παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική, που ας πούμε οι ευκαιρίες για δουλειά ήταν καλύτερες, λέγαμε τότε κτλ. Ήταν παντού. Τώρα έχει υποχωρήσει νούμερο 3-4. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις την οικονομία, βλέπεις την καθημερινότητα, βλέπεις προβλήματα όπως είναι τα υγεία, τα παιδεία. Τέτοια πράγματα αναδεικνύονται. Και η ανεργία είναι πολύ χαμηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μονοψήφια, βέβαια. Έτσι, τώρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: άρα έχει
0: και
1: αλλάξει.
0: Μάλιστα κάποια ανεργία, το αμή σου πω κιόλας έτσι φωνάζοντας κρυφά, ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη, εσκεμμένη. Δηλαδή να μην θέλει ο άλλος να δουλέψει, όχι ότι να μην βρίσκει δουλειά να δουλέψει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, νομίζω ότι έχει εκλείψει και από τις συζητήσεις μας το ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να μην είναι η δουλειά που θέλουμε, μπορεί να μην είναι οι αποδοχές που θέλουμε, αλλά υπάρχει στέγη εργασιακή για τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτό έχει πάει πιο πίσω. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάποιο προτάσει. Το στοιχείο το οποίο προβάλλει η Νέα Δημοκρατία της ασφάλειας, της. Σιγουριά δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
1: Αλλά της ασφάλειας, αυτό που λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν έχουμε μια ατζέντα. Αυτή είναι η ατζέντα με τα λάθη μας, με τα στραβά και τα ανάποδα. Απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν τα βρίσκουν ή δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ζυγίζει ο κόσμος ή είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το λένε?
0: Όχι, το ζυγίζει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό το αφήγημα μόνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή τι σημαίνει σταθερότητα? Να μείνει δηλαδή το επίπεδο της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας εκεί που είναι σταθερά? Δεν φτάνει αυτό το αφήγημα, Δημήτρη. Μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά και να λέει: παιδιά, κοιτάξτε, με εμάς είστε σταθεροί, με τους άλλους μπορεί απλά να είστε χειρότερα. Δεν φτάνει. Εγώ έχω, τώρα σου λέω και άλλο δημοσιογραφικό σκουπ για την επόμενη δημοσκόπηση. Έχω μια ερώτηση που κάνω προς τους νέους ανθρώπους και προς όλους γενικότερα. Αν πιστεύουν ότι οι επόμενες γενιές θα είναι η ζωή για τις επόμενες γενιές θα είναι καλύτερη, χειρότερη ή ίδια. και βγαίνει ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι είναι χειρότερη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απεσιοδοξία. Εδώ πρέπει να έρθει η όποια κυβέρνηση και να δώσει μια προοπτική. Πρέπει να φύγει αυτό το θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή σκέψει ότι οι γενιές των παιδιών μας, Δημήτρη, θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Έτσι λέει ο κόσμος.
1: Αυτό νιώθει ο κόσμος, εννοείς.
0: Αυτό λέει ο κόσμος. Έτσι, και αυτό δείχνει έλλειψη προοπτικής, έλλειψη ελπίδας. Αν λοιπόν κοντά στη σταθερότητα δεν προσάψει ή δεν προσθέσει η όποια κυβέρνηση ή το όποιο κόμμα και την προοπτική, δεν νομίζω ότι με τέτοιους δείκτες απεσιοδοξίας μπορούμε να σταματήσουμε την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό ή να σπουδάζει και να γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε. Όχι ότι έχω κάτι με τα παιδιά που σερβίρουν, φυσικά, εννοείται. Έτσι. Mm-hmm.
1: Θα έλεγες ότι αυτό το συνέστημα του θυμού, το οποίο ενδεχομένως να μειώθηκε κάπως, είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κωνσταντοπούλου πλέον είναι στα χαμηλά.
0: Ο λόγος που η Κωνσταντοπούλου είναι στα χαμηλά είναι γιατί έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Αν πάρει τώρα 5, δεν το λες και χαμηλά. Είναι 40-50% πάνω από την επίδοσή της του 2023. Θα μου πεις, ναι, αλλά έβλεπε τον εαυτό σας στο 17%. Έβλεπε, εμείς το δύναμη δημοσκόπη. Mm. Αλλά η δημοσκόπηση είναι εκλογές του καναπέ, δεν είναι εκλογές.
2: Άρα
0: λοιπόν
2: αυτό,
0: νομίζω
2: Δημήτρη,
0: ακόμα και με το 5. 6 πρέπει να είναι ικανοποιημένοι.
2: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, έτσι.
0: Ακριβώς,
2: δηλαδή ότι
0: ακριβώς.
2: Ήταν στα ψηλά, το βλέπαμε όλοι νομίζω πότε και πώς ήταν στα ψηλά και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι στα ψηλά και παραμένει εκεί, αλλιώς δεν θα είχαμε και εκλογές.
0: Κοιτάξτε, είναι και η Καριστιανού μέσα που της χαλάει τώρα τη σούπα. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Φαίνονται δηλαδή οι μετακινήσεις, οι δημοσκοπικές από και προς που πάνε τα συγκινούντα δοχεία. Φαίνεται άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι πάνε αυτά.
1: Η Καριστιανού στο εκλογικό σώμα, σε αυτούς οι οποίοι απαντούν, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο ενδελεχής έλεγχος, στηρίζεται ή την επιλέγουν κάποιοι γιατί ξέρουν τι ακριβώς προτείνει για θέματα μεγάλα ή απλά είναι ένα αποκούμπι σε κάποιον ο οποίος θέλει γενικώς να δηλώσει τη δυσαρέσκεια στους υπόλοιπους?
0: Νομίζω το δεύτερο, νομίζω είναι η δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχήν, εγώ να σου πω τώρα πάλι έτσι, μεταξύ μας, ας μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Δεν βλέπω κόμμα. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Δεν βλέπω υποδομή. Δεν βλέπω οργάνωση. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να το στήσει και προφανώς έχει και την εμπειρία, την επαγγελματική του πολιτικού, να μπορέσει να το κάνει. Φτιάχνει ένα application, βάζει μέσα ανθρώπους, δημιουργεί μητρώα, παίρνει mail, παίρνει τηλέφωνα, παίρνει διευθύνσεις, παίρνει ονόματα, παίρνει τα πάντα. Έχει ένα γραφείο τύπου οργανωμένο, το οποίο βγαίνει έξω συστηματικά, ξέρει από το πρωί τι θα πει, ποιος θα το πει,
2: ναι,
0: πού θα
2: μόλις
0: το πει.
2: Έστειλαν, παρεπιπτόντως, ναι. Μόλις μου έστειλαν από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα από το Νέο Κόμμα για συνάντηση με δημοσιογράφους. Δηλαδή πηγαίνει και
0: μας
2: με
0: ακούνε,
2: την πεπατημένη και με την.
0: Ναι,
2: ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Καριστιανού όμως, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, βέβαια είσαι πιο ειδικός, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω, ότι δεν έχει προς το παρόν την ανάγκη μιας τόσο έντονης δόμησης ενός κόμματος στη Βάρου, γιατί είναι προσωποπαγές όλο αυτό που στείνεται. Σε επόμενη φάση προφανώς θα το στήσει με στελέχη κτλ. Αλλά προς το παρόν βγαίνει μπροστά ίδια, όπως βγαίνει μπροστά ίδια, και κερδίζει εντυπώσεις του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται.
0: Ναι, αλλά στο
2: θα χρειαστεί να το κάνει βέβαια.
0: Βέβαια, το survivor της πολιτικής δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου στο στίβο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που αν αφαιρέσεις τον αρχηγό τους από μέσα ή από πάνω, δεν μένει τίποτα.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα για την οποία μιλούσαμε πριν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, προφανώς
2: είναι. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι.
0: Και την κυρία Λατινοπούλου, άμα τη βγάλεις, τι μένει από πίσω, τι θα βρεις.
2: Ναι, εγώ σου μιλάω για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ψηφίζει και νομοσχέδια που βλέπουμε. Και μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι.
1: Ενδεχόμενη, για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη. Ενδεχόμενη, τι ενδεχόμενη, από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Σαμαράς ή το ίδιος επικεφαλής ή με ένα σχήμα που θα είναι του Σαμαρά θα μπει στον πολιτικό στίβο. Δεξαμενή, πού θα βρει, τι λέει η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων?
0: Είναι ξεκάθαρη, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε μία τρίχα. Από εκεί που θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από αυτούς τους νεοδημοκράτες που έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δημοσκοπικά δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ούτε μία τρίχα. Δεν φεύγει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πλέον, γιατί αυτοί που τα αναφύγουν έχουν φύγει. Δηλαδή εκεί που αλλιεύει ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι στους πρώην μέσα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι δηλαδή σε
0: και αυτούς θα τους βρει εύκολα.
2: Είναι δηλαδή, έχεις ας πούμε και ανθρωπογεωγραφία από ποια κόμματα αντλεί, θα αντλήσει.
0: Είναι κυρίως από αυτούς που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε αναποφάσιστοι. Δεν αντλεί από κόμματα. Τώρα, αν γίνουν κάποιες τράπεζες μεταξύ, ξέρω εγώ, λένε Βελόπουλου, λένε Καριστιανού, λένε
2: Αποδοκοκή. Και αυτό όμως, Δημήτρη, είναι ένα πλήγμα, έτσι. αυτό είναι ένα πλήγμα, γιατί μπορεί να μην αντλεί από την υπάρχουσα εκλογική βάση, αλλά εκεί στην μεγάλη στήλη που λέτε και εσείς οι δημοσκόποι των αναποφάσεων, από εκεί περίμενε να επιστρέψει ο κόσμος. Αν τώρα επιστρέψει λιγότερος, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόσει πολιτικές ώστε να φέρει αυτόν τον κόσμο της πίσω και τον αφήσει εκτεθειμένο, τότε μπορεί ο κάθε Σαμαράς να τον διεκδικήσει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το τι θα κάνει ο Σαμαράς εξαρτάται από το πώς θα το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Δημήτρη,
0: αν το
1: είχαμε,
0: πεδίο, θα στα πάρει.
1: Είχαμε ανάλογο φαινόμενο στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν, μετά από 2 τετραετίες το κυβερνών κόμμα να είναι τόσο μπροστά σε σχέση με το δεύτερο.
0: Κοίταξα να σου πω εγώ που...
1: Δεν θυμάμαι νομίζω.
0: Βλέποντας την Ελλάδα πράσινη, μην ξεχνάς ότι είχαμε περίπου 20 τόσα χρόνια με μια μικρή διακοπή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
1: 2 τετραετίες όμως ήταν, 2 και διακόπη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το σύνολο ήταν 20 τόσα χρόνια. Ναι. Και επανήλθε μετά, κόπηκε, ξαναεπανήλθε και ξαναέμεινε.
1: Όχι, εννοώ σε μια εκλογική αναμέτρηση να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί παλαιότερα ήταν πιο παραταξιακή η εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ήταν ευρύτερη χώρη. Τώρα είναι πολύ κερματισμένη, οπότε δεν έχει τα δύο μεγάλα 40-45%.
0: Καταρχήν, σκέψω ότι επί 10 χρόνια, των οποίων τα 8 χρόνια είναι πρωθυπουργό, επί 10 χρόνια δεν υπάρχει καταλληλότερο πρωθυπουργό από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο με το πώς θα πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, ο αρχηγός, οποιοδήποτε αρχηγός. Από το 2015-16 που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης μέχρι το 2026 που είμαστε στα μέσα σχεδόν, έτσι, επί 10 χρόνια δεν έχει βρεθεί πολιτική προσωπικότητα. Μπήκε, βγήκε Τσίπρας, μπήκε, βγήκε, ξέρω εγώ, Κασελάκης, Καριστιανός, ό,τι θέλει, μπήκε, βγήκε. Αυτό το πράγμα, αυτό τον δείκτη δεν τον ξεπέρασε ποτέ κανένας.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.
3: Χρήσιμα πάντως συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις συνεντεύξεις, έτσι, για το πώς τέλος πάντων ερμηνεύουν οι ίδιοι δημοσκόποι τις τάσεις των πολιτών. Δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις, Χάρη.
4: Όχι, δεν νομίζω. Μάλλον κάτι σκεφτόμουν κάποια στιγμή. Α, ναι, κάτι που δεν ανέφερε. Σχετικά με το θέμα των μετακινήσεων, είχε πει ότι έχουν μετακινηθεί όσοι ήταν να μετακινηθούν, τέλος πάντων.
3: Ναι, όσον αφορά
4: έλεγε ότι, ναι, ο Τσίπρας, ας πούμε, παίρνει από το ΠΑΣΟΚ π.χ. ανθρώπους που μπορεί να είχαν μια τάση να ξαναγυρίσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με το νέο κόμμα θα πάνε εκεί. Δεν ανέφερε καθόλου το πώς έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπουν πάρα πολλοί υπουργοί και της παρούσας κυβέρνησης ήταν παλιότερα στο χώρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
3: Πήγαμε.
5: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
15: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες. 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε για το τελευταίο μέρος της πρωινής περιπολίας. Το είπαμε από νωρίς ότι θα βάλουμε σήμερα στο παιχνίδι το Χρυσόστομο τον Παρανό, καθώς βλέπουμε μεταβολή του καιρού για το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Προς το χειρότερο.
1: Καλημέρα,
0: Χρυσόστομο.
1: Τι παιχνίδια είναι αυτά?
2: Καλημέρα σας. Είναι τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, παιδιά. Δεν μας αφήνει καιρός να κάνουμε μπάνιο, να πάμε στις παραλίες. Μας έχει μέσα στη ζέστη τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε να κάνουμε κάτι χαλάει.
1: Λες να ξέρει κάτι παραπάνω από
2: δηλαδή. Κάτι ίσως να ξέρεις. Λέει αυτοί δεν έχουν λεφτά, τουλάχιστον να σου δροσίσω το Σαββατοκύριακο, θα κάτσουν σπίτι, να τους κάνω κι εγώ τη χάρη. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχραστώ πολύ από το χρόνο σας, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά την Παρασκευή. Περισσότερο επικοινωνούμε για την αλλαγή που θα έχουμε μέσα στην ημέρα της Παρασκευής. Μέχρι τότε όμως να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα είναι δύο πολύ καλές ημέρες, με τις θερμοκρασίες σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο θα ανέβει ακόμα λίγο, 32 βαθμοί. Πολύ καλά, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Γενικά ο Εύρος δεν επηρεάζεται αυτές τις ημέρες από την αστάθεια που έχουμε στα υπόλοιπα υπηρετικά, δηλαδή λίγο δυτικότερα από την Εξάνθη και δυτικότερα έχουμε αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας, ωστόσο ο Εύρος μένει ανεπηρέαστος. Έχουμε και την κοπή των τριφυλιών τώρα από αρκετούς παραγωγούς που μας ρωτάνε κιόλας πότε θα βρέξει και τα λοιπά, οπότε μέχρι και αύριο είναι κατάλληλες ημέρες. Τώρα την Παρασκευή έχουμε μία διαταραχή, μικροδιαταραχή θα τη χαρακτήριζα, η οποία θα περάσει από την χώρα και θα φέρει αρκετές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ενίσχυση των βοριάδων. Στον Εύρο αυτό μεταφράζεται ως ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής περιμένουμε να αρχίσουν να πυκνώνουν τα σύννεφα και να αρχίσουν να δίνουν μπόρες αλλά και καταιγίδες. Θεωρώ ότι το διάστημα από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, το ξημέρωμα του Σαββάτου, θα είναι ιδιαίτερα άστατος ο καιρός. Περιμένουμε και αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Με ισχυρούς ανέμους λόγω των βροχών αυτών, ξέρετε, τα καταιγιδοφόρα ανέφη είναι αυτά τα πολύ ψηλά, αναπτύσσονται πολύ ψηλά κατακόρυφα στην ατμόσφαιρα, φτάνουν μέχρι και τα 12-13 χιλιόμετρα ύψος, οπότε έχουν και πολύ έντονους ανέμους ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που λέμε, τα οποία γίνονται αντιληπτά σε εμάς στο έδαφος ως πολύ δυνατές ρηπές του ανέμου και είναι και μάλιστα και επικίνδυνα και για τις πυρκαγιές αυτές οι καταιγίδες, ιδιαίτερα άμα δεν βρέξει. Πολλές φορές έχουμε δει να αρπάζει μια φωτιά, να έχουμε μια καταιγίδα που πλησιάζει, να ενισχύεται από την καταιγίδα και να μην βρέχει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Την Παρασκευή παράλληλα θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή καθώς θα μας έρθει αυτή η διαταραχή το μεσημέρι, δεν θα προλάβει να ανέβει πάνω από τους 26-27 βαθμούς στο θερμόμετρο το μεσημέρι. Ενώ το Σάββατο περιμένουμε ακόμα πιο δροσερές συνθήκες. Φανταστείτε μέγιστες τιμές στους 23-24. Δηλαδή περίπου θα είμαστε 8-9 βαθμούς κάτω σε σχέση με την Πέμπτη, έτσι, που θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, βορειοανατολική άνεμη και στη Θράκη, τα 5 με 6 μποφόρ. Θα πιάνουν και την ξηρά αυτή οι άνεμοι. Βέβαια στο Θρακικό από τη Σαμοθράκη ιδιαίτερα και νοτιότερα θα έχουν και εντάσεις στα 7, ίσως με στιγμές ζεπές ακόμα και 8 μποφόρ. Θα τα δούμε βεβαίως και την Παρασκευή το πρωί, καθώς θα είμαστε στα πριν ξεκινήσει όλη αυτή η αλλαγή στον καιρό. Ωστόσο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι Παρασκευή, μεσημέρι μέχρι Σάββατο πρωί, περιμένουμε αυτή την αλλαγή, τη σημαντική αλλαγή στον καιρό.
0: Χρυσόστομε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι συνθήκες είναι και επικίνδυνες για τις καλλιέργειες.
2: Βέβαια. Είναι εγκυμονίο κίνδυνος για χαλάζι σε αυτές τις συνθήκες. Και φυσικά και το νερό, έτσι τώρα έχουμε και σε, όπως είπαμε και τα τριφύλια, αλλά έχουμε και τους θερισμούς, τα σιτάρια σε εξέλιξη, δεν θέλουμε νερό γιατί μπορεί να τα ξαπλώσει όπως λέμε. Οπότε ναι, είναι μια συνθήκη που δεν ευνοεί τις καλλιέργειες τώρα αυτή τη στιγμή. Λίγες 10-20 μέρες μετά δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι φέτος δεν ξέρω, ο καιρός είναι λίγο... Μέχρι και τώρα τουλάχιστον είναι αρκετά άστατος. Βέβαια από την άλλη γλιτώνουμε τις ζέστες, τους καύσονες. Και βλέπω υπάρχει μια σαφή στάση να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες προς τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Εκεί ίσως φέτος επιμείνει η ζέστη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν θα έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, αλλά δεν δείχνει επιμονή ο καιρός προς τα εμάς. Και αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα.
2: Από τη μία μεριά.
0: Ναι, έτσι, με αυτή τη λογική μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ευκαιρία λίγο να δροσιστούν τα σπίτια από τις μέρες που έρχονται μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Που λες ότι το Σάββατο θα έχει 23 βαθμούς. Από εκεί και έπειτα όμως είναι τροχοπέδι για άλλες δραστηριότητες υπαίθριες.
1: Από εκεί και έπειτα θα μπούμε και στο καλοκαίρι και θα αλλάξουν οι συνθήκες.
0: Μιλάει ο σοφός.
2: Λες χάρη. Βλέπω ότι είσαι ανυπόμονος για να μπει στο καλοκαίρι.
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά βασικά το καλοκαίρι μου αρέσει, αλλά όχι. Όχι αυτοί οι παρατεταμένοι καύσονες που είχαμε άλλες χρονιές όπως πρόπερση.
2: Ναι, ναι. Πολύ σύντομα να πούμε κιόλας που λέμε για τους καύσονες ότι έχουμε καύσωνα στη Μεσόγειο, στη θάλασσα όμως, θαλάσσιο καύσωνα. Από τον Κοπέρνικο, ότι γνωρίζετε την υπηρεσία για το κλίμα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, δημοσίευσε κάποια στοιχεία ότι στα τέλη του Μαΐου, 30 Μαΐου, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες έως και 5 βαθμούς πάνω από το κανονικό, κυρίως από τη μεριά του Ατλαντικού στη Γαλλία, στις ακτές της Γαλλίας, αλλά και στη Δυτική Μεσόγειο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε, καταρχάς έχουμε προβλήματα στην αλιεία, έτσι επηρεάζονται, όπως καταλαβαίνετε, τα ψάρια από τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, φεύγουν σε βαθύτερα νερά ή μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές, αντίστοιχα
1: έρχονται άλλα πιο τροπικά.
2: Μπράβο, έρχονται άλλα πιο τροπικά. Οπότε υπάρχει πρόβλημα στην αλιεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά όσον αφορά τον καιρό και την ατμόσφαιρα, έχουμε μεγαλύτερη εξάτμιση λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών. Άρα μπορεί αυτή η εξάτμιση, αυτή η ενέργεια που απελευθερώνεται να δώσει και πιο ισχυρά φαινόμενα εν τέλει από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά όμως μπορεί να δημιουργήσει και αντικυκλώνες σαν αυτόν που είδαμε, αν θυμάστε, τον θερμικό θόλο που λέγαμε στη Δυτική Ευρώπη τον Μάιο. Μπορεί να ενισχύσει λοιπόν τέτοια συστήματα η θερμή θάλασσα και να έχουμε αντικυκλωνικές πιέσεις στον Ατλαντικό, στη Δυτική Ευρώπη. Και αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που πιστεύω ότι εκεί θα υπάρξει φέτος το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ τον καιρό στη Δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, σε εμάς τα νερά είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, αλλού λίγο ψυχρότερα, αλλού λίγο θερμότερα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι αρκετά ψυχρότερη, όπως και η Κύπρος, εκείνο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι αρκετά ψυχρότερα τα νερά. Οπότε δεν ευνοούνται ούτε οι αντικυκλώνες, αλλά ούτε και ισχυρά συστήματα βροχών να μας επηρεάζουν.
0: Ερώτηση.
2: Θα πάμε σε ένα ήπιο.
0: Ερώτηση. Ναι. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στη θάλασσα και παρατηρούνται και εκεί στον κόλπο του Θερμαϊκού έχουν να κάνουν και με το πλακτό που συγκεντρώνεται αυτές τις μέρες που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη?
2: Αν και δεν είναι ειδικότητά μου, άκουσα στην ΕΡΤ3 τον καθηγητή τον κύριο Χιντήροκλου από το τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έλεγε ότι το φυτοπλακτόρ αυτό ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ναι. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι λίγο μια δυσάρεστη εικόνα αισθητικά, αλλά έχει και μια οσμή λόγω της αποσύνθεσης που γίνεται. Έχει μια μυρίζει λίγο σαν γκάζι. Οπότε ναι, σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Θερμαϊκός είναι ένας ρηχός κόλπος, κλειστός. Πάντα έχει υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την ανοιχτή θάλασσα. Βέβαια, είναι πολύ έντονο αυτές τις ημέρες το φαινόμενο, αλλά από Παρασκευή, επειδή θα βγάλει εδώ βαρδάρι, βορειοδυτικό άνεμο, θα οθήσει στην ουσία αυτό το φυτοπλακτό προς τα μέσα, προς το Αιγαίο.
0: Okay.
2: Και θα το διαλύσει, φαντάζομαι. Mm. Οπότε ακόμα αύριο θα το έχουμε εδώ παρέα και μετά θα πάει στα ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χριστόστομε, σε ευχαριστούμε.
2: Μέδουσες έχουμε, δεν ξέρω για εσάς.
0: Ακούστηκε, αλλά όχι για μας, για νοτιότερα.
2: Αχα.
0: Ναι,
2: νοτιότερα, δηλαδή προς τη Σαμοθράκη.
0: Ούτε στη Σαμοθράκη. Ενώ γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα δεν άκουσα κάπου για.
1: Όχι, εγώ είδα και τσίμπημα κάποιου φίλου μου προχθές στην Αλεξανδρούπολη, στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Είναι, λέει, λίγες, αλλά υπάρχουν εδώ και καιρό. Και ψαρεύοντας στην Αγία Τριάδα της προάλλης που ήμουν κάτω, Χρυσόστομε, είδα 3-4.
2: Πολύχρωμες,
1: αυτό ήθελα να πω. Ναι. Νομίζω ότι αυτές οι χρωματιστές είναι πιο επικίνδυνες από τις διάφανες, έτσι, από ό,τι θυμάμαι.
2: Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ναι, νομίζω ναι. Και στην Καβάλα άκουσα ότι έχει και εκεί οι μέδουσες. Είναι νωρίς. Θυμάμαι τον Αύγουστο δηλαδή έρχονταν οι μέδουσες, τώρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και αυτό με τα νερά, τα θερμά νερά.
1: Μπορεί να έρθουν οι μέλισσες στον Αύγουστο.
0: Μπορεί να έρθουν, όχι ρε, με τα θερμά ρεύματα. Τέλος πάντων. Τι να λέμε. Πάντως βλέπω και τώρα έτσι που το συζητάμε, ότι η θερμοκρασία στο παραλιακό μέτωπο της Θράκης είναι στους 23-24 βαθμούς, στο θερμαϊκό είναι στους 24-25, είναι σε υψηλές τιμές οι θάλασσες μας, νομίζω, για την εποχή.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουν υπάρξει και χειρότερα βέβαια, εντάξει, αλλά σίγουρα είναι ικανοποιητικές για μπάνιο, νομίζω.
0: Αυτό.
2: Οι θερμοκρασίες, ναι.
0: Μάλιστα. Χρυσόστομος,
2: ευχαριστούμε. Θα τα πούμε...
0: θα τα πούμε την Παρασκευή.
2: Θα τα πούμε και την Παρασκευή το πρωί.
0: Ωραία.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να συνδεθούμε με Σταυρούλα Γελαδαράκη.
1: Εγώ το ξύλο δεν το αντέχω.
0: Θα το φας.
1: Σταυρούλα θα μας δει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, μη φοβάσαι.
1: Μας ακούει Σταυρούλα ή όχι ακόμη?
0: Μας ακούει.
1: Μας ακούει.
0: Ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαι, διαμαρτυρόμενη.
1: Να είδες, τι σου είπα. Λέω το ξύλο δεν
3: καλημέρα,
1: το αντέχω.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε πολλά γεγονότα.
1: Ξεκίνα, δεν διακόπτουμε, ξεκίνα.
3: Οπότε ναι, πάμε, πάμε, γιατί και ένα απάτη μας τα έχει κάνει χάλια τα πράγματα. Η ακεχηρία στη Μέση Ανατολή πλέον υπάρχει μόνο κατ' όνομα, όπως έχουμε καταλάβει, αλλά και πάλι έτσι είμαστε, εκεί είμαστε. Η ένταση έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το επίκεντρο είναι τα στρατηγική σημασία σε ΝΑΤΟ ορμούς πάντα. Σφοδρές επιθέσεις είχαμε εναντίον του Ιράν από αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα τώρα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου, το Απάτσι δηλαδή, μας τα έκανε όλα αφίστατα. Την ίδια ώρα συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράν δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες. Απέφθηνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Εγώ, χωρίς να έχω δει τίποτα, είμαι σίγουρη ότι το πετρέλαιο έχει πάει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να ξέρουμε, μάλλον. Τώρα, οι σημαντικότερες εξέλιξεις μέχρι στιγμής είναι ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι στόχευσε τον πέμπτο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά ιρανικών συστημάτων αεράμυνα, σταθμών επίγειου ελέγχου και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στα θένατο Ορμούς. Σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη προχώρησαν οι ΗΠΑ, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις απέναντι στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει στο μεταξύ την επίθεση, κατηγορώντας τη Τεχεράνη για τη συντριβή του ελικοπτέρου. Οι ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτηρίζει ο Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν. Και τέλος, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι τα πλήγματα δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αυτό μου ακούγεται πιο παράδοξο απ' όλα, αλλά εντάξει, για να το λένε αυτοί, τι να πούμε κι εμείς.
0: Δεν μας πέφτει λόγος.
3: Ακριβώς. Πάντως, το Ιράν με αυτά και με εκείνα διαψεύδει ότι κατέριψε εσκεμμένα το Απάτη. Δηλώνει προσήλωση στη διπλωματία. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Τι να πω. Θα πάμε στο Αφγανιστάν, γιατί είναι και πράγματα από εκεί που δεν τα περιμένεις. Τώρα, ας πούμε, το περιμένατε ότι θα έχουν βομβαρδισμό στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν?
0: Όχι.
3: Ορίστε, όμως που έχουμε. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα δηλαδή των δύο χωρών. Έτσι ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν δηλαδή. Χθες βράδυ, είπαν, ο Πακιστανικός στρατός για ακόμα μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χόστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μία γυναίκα και ηλικιωμένο.
0: Αυτός ο λαός δηλαδή δεν θα ησυχάσει.
3: Ποτέ. Αυτοί οι ταλέποροι πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή που να μην έχουν τραβήξει του λιναριού τα πάθη. Είναι συνεχώς ένα καθεστώς δύσκολο. Δύσκολο. Είχαμε λοιπόν τραυματισμούς άλλων 14 ανθρώπων, γυναίκες και παιδιά, έτσι είπε στα αγγλικά, ανέφερε στα αγγλικά στο έξω εκπρόσωπος των Ταλιμπάν. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω πια με όλες αυτές τις συγκρούσεις, και μεταξύ άλλων να πάμε και στο Μπέλφαστ που έχουμε και εκεί χαμός γίνεται.
0: Ναι.
3: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, λίγο ξέρω ότι το έχετε λιγάκι δει το πράγμα.
0: Δεν το έχουμε δει καθόλου.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και αν παρακολουθήσεις τι λέμε στα διαλύματα μεταξύ μας.
3: Αυτό ακριβώς κάνω. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουν αρχίσει λίγο τα δημοσιεύματα παραπάνω να εξηγούν τι γίνεται. Γιατί πριν υπήρχε αυτό, κυκλοφορούσε σαν έτσι, πληροφορία, αλλά όχι ευρέως. Λοιπόν, έχουμε δύο επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στο Belfast. Είχαμε επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού σε έναν άνδρα. Και μετά από αυτά ξεκίνησαν αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έχουν πυρποληθεί κάδοι, οχήματα, έχουν καεί σπίτια μεταναστών. Το βράδυ της Τρίτης ξέσπασαν αυτά τα σοβαρά επεισόδια στην Βόρεια Ιρλανδία. Διαδηλώσεις είχαμε κατά της μετανάστευσης. Ακροδεξιοί ακτιβιστές κάλεσαν σε κινητοποιήσεις σε αντίδραση σε μια επίθεση με μαχαίρι που καταγράφηκε στο σοκαριστικό βίντεο. Ουσιαστικά όλο αυτό με την μεγάλη διαδήλωση και με φωτιά σε οχήματα και τις ταραχές που ξέσπασαν ήταν λίγες ώρες αφότου η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε ένα 30χρονο αιτούντα άσυλο από το Σουδάν για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στο βόρειο Belfast. Άφησε εκείνη η επίθεση έναν άντρα σε κρίσιμη κατάσταση, προκάλεσε σοκ και καταδίκη και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα πολύ το χαρακτήρισαν και πογκρόμ αντιμεταναστευτικό. Οπότε έχουν ξεσπάσει αυτές οι ταραχές. Είναι πολύ έντονο δυστυχώς όλο αυτό το χάος το οποίο βλέπουμε στο Belfast. Μακάρι να καταλαγιάσει τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί, εκφράζονται πολλοί φόβοι για στοχοποίηση μεταναστών και συνολικά μειονοτήτων. Υπάρχουν κλήσεις για ηρεμία λίγο να πέσουν λίγο οι τόνοι. Και παράλληλα έχουμε διαδηλώσεις και συνολικά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικές. Τι να πούμε, είναι από αυτά τα πράγματα που έρχεται κάτι και πυροδοτεί κάτι τεράστιο πολλές φορές. Να μπούμε σιγά σιγά όμως στα δικά μας λίγο και στα εντός των συνόρων. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. 8 συλλήψεις συνολικά, μεταξύ τους και ο φερόμενος ως αρχηγός. Στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αυτή η επιχείρηση. Πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ξυχνής Εγκλημάτων Αθηνών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, αναπτύσσοντας παράνομη δράση στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Mm-hmm. Στο κομμάτι επίσης, το αστυνομικό, έχουμε και εξελίξεις από το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Προφυλακιστές κρίθηκαν και 6 κατηγορούμενοι έπειτα από μαραθώνιες απολογίες που είχαμε τις προηγούμενες ώρες. Γενικότερα, η υπόθεση είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι μόνο λίγο πολύ σύντομα αυτό είδαμε, αλλά γενικότερα ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Τώρα, έχουμε και την πρώτη σήμερα μάχη στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η ένταξη της διαδικασίας ουσιαστικά στη Βουλή, με τον πρόεδρο του Σώματος να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Οπότε θα υπάρξει ένα σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Ειδικής Επιτροπής. Γενικότερα μπαίνει σε πολύ μεγάλη τροχιά υλοποίησης από τώρα πλέον το όλο κομμάτι με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 15 βουλευτές. Οπότε θα έχουμε έτσι μια μεγάλη μέρα στην Βουλή. Και να κλείσουμε με τα δικά μας σιγά-σιγά. Το πολύ σημαντικό που θέλω να δείτε σίγουρα στο radioevros.gr. Είναι με την εφαρμογή που ανοίγει σήμερα και η υποβολή αιτήσεις μηδικής, είναι η De Minimis. Mm. Είναι και για τους αγρότες του Εύρου, είναι για τις επιπτώσεις της ευλογιάς. Είναι αυτό που ζητούσαν οι αγρότες το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά, να αποζημιωθούν για τη μηδική που έμεινε αδιάθετη λόγω της ευλογιάς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη από σήμερα μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Αναλυτικά μπορείτε να δουν σε ενδιαφέροντα λεπτομέρειες στο radioevros.gr. Έχουμε ειδική συνεδρίες λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους και ονάδες και πολλά πολλά ακόμα θέματα, radioevros.gr και τα βλέπετε όλα. Πρόλαβα.
1: Ευχαριστούμε. Είσαι εντός χρόνου.
0: Μπράβο. Κάποτε ήταν και εντός τόπου, και τώρα την έχουμε εντός
1: χρόνου. Μόνο στο χρόνο. Εξελίσσονται.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ωραία. Σταυρούλα, καλή σου μέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Τώρα, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, καθώς έρχεται ο Νίκος Πατούρας με το Ευροσκόπιο μαζί σας έως τη μία. Όλη η ενημέρωση συνεχίζει στο ζωντανό ραδιόφωνο του Εύρου, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Βουνό ή θάλασσα?
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
9: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και
9: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
9: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Είναι 8,5 λεπτά και όλας μετά τις 10. Ορίστε, πέρασε η ώρα. Α, έχουμε όμως μπόλικο χρόνο μέχρι μετά το μεσημέρι. Μέχρι τη μία δηλαδή μετά το μεσημέρι. Εδώ στο ευρωσκόπιό μας να τα δούμε παρέα όλα. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομά στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη, για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Για τους απανταχού ευρύτες, στρακιώτες, συμπατριώτες μας. Καλημέρα παντού, όπου κι αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο κι αν είστε κοντά μας. Είτε στα FM, ραδιοφωνικά, παραδοσιακά, στις δύο συχνότητές μας, 97,1 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και είτε διαδικτυακά από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα για να ακουγόμαστε παντού. Για να μας ακούτε παντού στον πλανήτη, για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού. Και για να επικοινωνούμε, που είναι και το ζητούμενο άλλωστε, να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία, όχι μόνο ένα απλό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ολοκληρωμένο μέσο μαζικής επικοινωνίας. Εδώ το Ράδιο Εύρος με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, με τα social media, με το κινητό για διάφορες εφαρμογές και γραπτά μηνύματα. Σημειώστε ή απομνημονεύστε. Ή θυμηθείτε αυτά που τα λέμε και καθημερινά για τους τακτικούς μας φίλους. Μια υπενθύμηση, το 2552-029-413 είναι το σταθερό που ακούμε τη φωνή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και δίπλα στην Κατερίνα. Στο 2552-029-413 καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, για οποιαδήποτε παρέμβασή σας. Για το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την άποψή σας, το θέμα που σας απασχολεί, για τις καλημέρες μας πάντα. Εδώ στη διάθεσή σας με κάθε τρόπο. 2552-029-413 λοιπόν, το τηλεφωνικό νούμερο για επικοινωνία, κινητό για γραπτά μηνύματα. Τώρα άλλαξε μουσικό θέμα, γι' αυτό λίγο είχα μία μικρή παυσούλα. Για να καταλάβω τι συνέβη δηλαδή, για να το συνειδητοποιήσω, έτσι μία μικρή αναστάτωση τεχνική, αλλά οκ. Okay. Τακτοποιήθηκε άμεσα. 6-9-77-5-49-9-75 κινητό για γραπτά μηνύματα. 6-9-77-5-49-9-75. Εδώ στέλνετε μέσω Viber, WhatsApp, Telegram, SMS κανονικά σε αυτόν τον αριθμό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, μην τα λέμε και τα ξαναλέμε, είναι πασίγνωστο αυτό. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι όλοι πια. Με κάθε τρόπο. Μας βρίσκεται και εμάς πολύ εύκολα στα κοινωνικά δίκτυα ως Ράδιο Εύρος. Κάντε τα like και τα follow και τα σχετικά να είμαστε σε επαφή. Άλλο, το info@radioevros.gr, ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, info@radioevros.gr. Αδριανούπολος 170. Ταχυδρομικός κώδικας 682-00. Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Η φυσική μας αλληλογραφία. Και αν περνάει και ο δρόμος σας δηλαδή από την γειτονιά μας, για ένα καλημέρα, μια καλημέρα, ένα γεια χαρά από κοντά. Στην Αδριανούπολη 170 μας βρίσκεται η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, όπου βρισκόμαστε και από όπου εκπέμπουμε ζωντανά τώρα. Σε αυτό το μοναδικό εξάωρο τουλάχιστον ενημερωτικό πρόγραμμα. Πρωινό-μεσημεριανό πρόγραμμα, πρωινό-μεσημεριανή ζώνη μόνο εδώ. Όποιο ραδιόφωνο και να ακούσετε τώρα, όπου και να γυρίσετε, δεν χρειάζεται να κάνετε ζάπινγκ, δεν αξίζει τον κόπο. Ράδιο Εύρος είναι η επιλογή. Ζωντανά, τοπική παραγωγή, τοπική ειδησιογραφία, τα νέα της περιοχής μας εδώ κάθε μέρα. Πουθενά αλλού. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό Δέριο. Γεια σου, Λούλα. Με τους τρεις λαμπερούς σου ήλιους και σήμερα, τους χαμογελαστούς. Γεια σου, Δεσποινάκη, με τα 10 κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Η Δέσποινα και σήμερα μία. Ένα τριαντάφυλλο επιπλέον, όπως κάθε μέρα, μία μέρα επιπλέον στο μήνα που διανύουμε. 10 του Ιούνιου σήμερα, 10 τα κόκκινα τριανταφυλάκια, όσες και ημέρες του Ιούνιου από το Δεσποινάκι, από το μικρό Δέριο. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Κατερίνα, το είδα, δημοσιεύθηκε ήδη. Καλημέρα. Φόνη μας, το Χαγιάτι μας, τα κορίτσια μας, καλημέρα, όμορφη καλοκαιρινή μέρα μας εύχονται τα κορίτσια από το Χαγιάτι, ας την απολαύσουμε λένε, μας προτρέπουν, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να την απολαύσουμε, ο καθένας με ό,τι του αρέσει και ό,τι τον ευχαριστεί, έτσι ακριβώς αυτό λέμε διαρκώς, Φόνη, μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που εσείς προτιμάτε, επιθυμείτε και θέλετε. Την καλημέρα μας, αυτό που επιθυμούμε
Προτιμάμε και θέλουμε, είναι σπιτικό μαγειρευτό φαγητό καθημερινά. Την καλημέρα μας λοιπόν στα κορίτσια μας που φροντίζουν για μας στο Χαγιάτι και μας μαγειρεύουν το σπιτικό μας το φαγάκι και σήμερα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και εμένα τηλεφώνημα τα αγόρια μας από το Χαγιάτι μας το φέρνουν στο χώρο μας, στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι. Τόσο εύκολο είναι πια αυτό στη Νέα Ορεστιάδα. Το έχουμε λυμένο το θέμα μας για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. 2552-0225-25 και ξενιάσαμε, τελειώσαμε. Θα δούμε στο μενού της ημέρας βεβαίως στη συνέχεια τι επιλογές έχουμε από τα υπέροχα που μας μαγειρεύουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Για να κάνουμε και τις προτάσεις μας για τη σημερινή Τετάρτη. Από το Χαγιάτι πάντα, η κουζίνα της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Έτσι, μια οικογένεια, όλη η πόλη και μας φροντίζει το Χαγιάτι καθημερινά για το σπιτικό μας το φαγάκι, το λαχταριστό, το απολαυστικό. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εργασία σας όλες εκεί. Η καλύτερη είναι εδώ φίλες και φίλοι, το ξέρετε στο Ευρωσκόπιο. Γι' αυτό και τους εμπιστευόμαστε, γι' αυτό και σας τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Διαγωνίως και απέναντι, απέναντι από το περίπτερο, εκεί απέναντι από το πρώην πίκο, να το λέω πάντα έτσι για τους παλαιότερους, τους αρχαιότερους που μας ακούνε και ξέρουν τι σημαίνει πίκο. Εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπολείο της πόλης, με ένα τηλεφώνημα είναι παντού στο 2552025432. Καλούμε για διανομές κατοίκων και για παραγγελίες χονδρικής και λιανικής. Από το κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, το παραδοσιακό κρεοπολείο της πόλης. Σήμερα Τετάρτη 10 του Ιούνιου, πάει και το πρώτο δεκαήμερο, αυτό ήταν. Ο Ιούνιος τρέχει για τα καλά, το καλοκαίρι είναι εδώ, 161η ημέρα του έτους. Μας είπε και τα του καιρού ο Χρυσόστομος Παρανός πριν από λίγη ώρα στην πρωινή περιπολία ο μετεωρολόγος μας. Θα τα δείτε και αναλυτικά στο radioevros.gr για ό,τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Καλοκαιράκι, 6 ώρα το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα, 12 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του και δεν βλέπω να προκύπτει και να γιορτάζει κανείς. Περιέργως γιατί σήμερα από τις σπάνιες φορές που συμβαίνει αυτό, από τις σπάνιες ημέρες που κανένας Άγιος Όσιος ή μάρτυρας ή οσιομάρτυρας δεν τιμάται λίγο περισσότερο στο να γιορτάζει το όνομά του. Κανείς λοιπόν, ή τουλάχιστον έτσι λέει το ορτολόγιο που βλέπω εγώ. Αν ξέρετε κάτι άλλο, ενημερώστε μας να κάνουμε και την απαραίτητη ενημέρωση και στους υπόλοιπους στις υπόλοιπες. Να ευχηθούμε και τα χρόνια μας πολλά σε όσους πιθανόν. Ίσως γιορτάζει το όνομά τους. Εμείς βλέπουμε ότι γιορτάζει κανείς, πέρα από όσους έχετε τα γενέθλιά σας βεβαίως, και αυτό είναι μια ακόμη πιο ξεχωριστή ημέρα, ειδικά για εσάς. Να τη χαρείτε όσο μπορείτε καλύτερα. Χρόνια πολλά. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές έχουμε τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής κάθε χρόνο 10 Ιουνίου. Είναι αυτή η ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η Εναρκτήρια Διεθνής ημέρα Εραλδικής ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο και έγινε για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 10 Ιουνίου σαν σήμερα το 2013 και έκτοτε τιμάται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης να καλημερίσουμε. Στους δύο χώρους, στα δύο καταστήματα στο Βόρειο Εύρος, στη Νέα Ορεστιάδα στα κεντρικά, στην Αντριανοπόλεως και Σκραγωνία, αλλά και στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο πλέον στην Ορεστιάδος 86. Βρίσκουμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ανατομικά υποδήματα, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, φροντίδα για όλους και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Δοβρίδης είναι πάντα δίπλα μας κάθε δύσκολη στιγμή, κοντά μας για ό,τι χρειαστούμε. Ορθοπαιδικά και όχι μόνο. Φροντίδα ολοκληρωμένη από το Δοβρίδι με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων οπουδήποτε χρειάζεται να μετακινηθούμε και μετακινούμαστε με αμαξίδιο, αναπηρικό ή έχουμε άλλα κινητικά προβλήματα. Ο Δοβρίδης διαθέτει και αυτό το όχημα το ειδικά διασκευασμένο για να μας μεταφέρει με ασφάλεια οπουδήποτε, αλλά και τη μελέτη ύπνου να θυμίσω που ήρθε για να μας αλλάξει τη ζωή. Μελετάμε τον ύπνο μας με τον Δοβρίδη να φροντίζει και γι' αυτό κατοίκον στο χώρο μας, στο σπίτι μας γίνεται η μελέτη ύπνου και έτσι αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Βελτιώνουμε βεβαίως αρχικά την ποιότητα του ύπνου μας. Στη συνέχεια αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μετά από αυτό. Βελτιώνουμε και τη συγκέντρωσή μας μέσα στη μέρα. Προστατεύουμε και την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Διότι μπορεί να μας ταλαιπωρεί το δυνατό ροχαλιτό. Να νιώθουμε ότι ξυπνάμε χωρίς λόγο μέσα στη νύχτα, συχνές αφυπνήσεις, παύσεις στην αναπνοή κατά τον ύπνο μας, πρωινούς πονοκεφάλους όταν ξυπνάμε, υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Κάπου μπορεί να πρέπει να το βρούμε πού οφείλονται όλα αυτά. Από τη μελέτη ύπνου, από τον Δοβρίδη μπορούμε να το κάνουμε με τον ειδικό εξοπλισμό που μας διαθέτει ο Δοβρίδης και την απόλυτη καθοδήγηση, ώστε μετά με το επιστημονικό του, με την επιστημονική εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, με τον σύγχρονο εξοπλισμό, να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μελέτη ύπνου κατοίκων από τον Δοβρίδη με ένα τηλεφώνημα ραντεβού στο 2552024027 και θα τον ευγνωμονείτε και για αυτήν την υπηρεσία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα για να χαρίσουμε στον εαυτό μας ένα δώρο ζωής. Νέα τέχνη, Art Nouveau. Είναι η παγκόσμια ημέρα της, η παγκόσμια ημέρα Art Nouveau σήμερα. Είναι ο ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές αυτό το είδος, αυτό το στυλ στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2013 στις 10 Ιουνίου και ο όρος Art Nouveau προέρχεται από το Βέλγιο, η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Γιορτάζει και αυτή σήμερα. Νέα συστήματα κουφωμάτων φέρνει στην περιοχή πάντα όλες τις νέες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες. Ο Καραφιλίδης, φίλες και φίλοι, κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα πράγματα. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εσνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, ο χώρος του. Εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον Εύρο. 2552022106 για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες.

Καραφιλίδη σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Και τα Art Nouveau. Έτσι είναι, αυτά είναι τα νέα συστήματα κουφωμάτων. Art Nouveau. Art Nouveau. Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Έχουμε και τα Art Nouveau, Art Evo, στον Καραφιλίδη με εινοενίσχυση. Είναι αυτά τα νέα κουφώματα υψηλής αισθητικής με νέα χρωματισμούς, κυρίως όμως συνδυάζουν κορυφαίες θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες και αυτό είναι που τα κάνει ξεχωριστά. Τα βρίσκουμε στον Καραφιλίδη, διατίθενται σε νέα χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης, είπαμε, ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. 2552022106 για να τις ανακαλύψουμε κι εμείς μαζί του. Τα λοιπά χαρακτηριστικά της ταυτότητας της ημέρας τώρα, κατά τόπους. Αν πάμε στην Πορτογαλία, θα γιορτάσουμε με τους φίλους μας τους Πορτογάλους, που είναι εθνική γιορτή. Τον ποιητή τους, τον Λουί Ντε Καμόενς. Με αφορμή το θάνατό του, σήμερα εθνική γιορτή στην Πορτογαλία, με το έπος του ο ποιητής, η Λουτζιτανή ήταν το έπος του, γράφτηκε το 1572, συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Γι' αυτό και τον τιμούν και έχουν καθιερώσει εθνική εορτή την ημέρα του θανάτου του, σαν σήμερα. Πέθανε το 1580, σήμερα και κάθε χρόνο 10 Ιουνίου οι Πορτογάλοι γιορτάζουν. Στην Ιταλία, τώρα πιο κοντά, στους γειτονές μας, είναι η μέρα του ναυτικού. Και πιο μακριά, στους φίλους μας τους Αμερικανούς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάθε μέρα μια γιορτή εκεί. Εθνική ημέρα παγωτού, όχι παγωτού, παγωμένου τσαγιού σήμερα. Το Ice Tea γιορτάζει, μάλιστα. Έχει και αυτό την εθνική του ημέρα κάπου στον πλανήτη, που αλλού θα την είχε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα πίνουν παγωμένο τσάι όλες και όλοι για να γιορτάσουν την εθνική του ημέρα. Μάλιστα. Τέτοια όμορφα εκεί. Εδώ στην περιοχή μας, ο Δημοτίκαλης στις μεταφορές και στις μετακομίσεις έχει τις λύσεις. Από το 1976, μισό αιώνα πια, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια η εταιρεία Δημοτίκαλης. Δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Αναλαμβάνει μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών. Βεβαίως μιλάμε για τον Δημοτίκαλη, που σημαίνει πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει το όνομα Δημοτίκαλης από μόνο του. Άλλωστε αυτό αποτελεί εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του. Παντός τύπου οχήματα, από ανυψωτικά και γερανούς μέχρι φορτηγά διαφόρων μεγεθών, για εύκολη φορτοεκφόρτωση παντού όπου χρειάζεται. Δημοτίκαλης, άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις στο 2552-021-420. Για τη μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Δημοτίκαλης.com, διαδικτυακά για πολλές περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην αγορά για να ολοκληρώσουμε, θα πάμε και μέχρι το κατάστημα Κεραμιτσής, βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, εκεί όπου βρίσκουμε ποδήλατα, εκεί όπου βρίσκουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε για τα σπορ που αγαπάμε, από όργανα γυμναστικής και μέχρι συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, αλλά και για τα παιδιά, skateboard, rollers, για τη διασκέδασή τους, πατίνια, κάθε τύπου, ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Όλα είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής, και το αξιόπιστο βεβαίως συνεργείο εντός του καταστήματος για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας. Στο αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσή, που διαθέτει βεβαίως πανταγνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου και τεράστια εμπειρία, ασφαλώς εννοείται, για να εμπιστευτούμε το ποδήλατό μας στον Κεραμιτσή. Κατάστημα Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή, και διαδικτυακά βρίσκουμε τα πάντα στο keramitsis.gr. Είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση, από το e-shop του. Κεραμιτσής Bikes και στα social media τον βρίσκουμε, για να μας επικοινωνεί, να μαθαίνουμε και για τις νέες προσφορές που τρέχουν αναδιαστήματα. Στην Κωνσταντινούπολη 198, ο Κεραμιτσής, με όλα όσα αθλήματα, για τα αθλήματα που αγαπάμε, αξεσουάρ και πολύτιμα άλλα όργανα, τα βρίσκουμε εκεί. Και πάνω απ' όλα το ποδήλατο, βεβαίως, πρωταγωνιστής στο χώρο.
Και Top Charm. Τώρα Ορεστιάδα και Διδημότυχο πλέον. Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό. Στην Αναγεννήσεως 153. Απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, πλαγίως και παραπλεύρως, εκεί στην πιάτσα των ταξί. Ραντεβού στο 2552-025-331. Μιλάμε για το Top Charm, και όταν λέμε Top Charm, όλοι ξέρουμε πια, μιλάμε για το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Και στο Βόρειο Εύρο το λέω, διότι και το νέο του χώρο στο Διδημότυχο που λειτουργεί στην Ορφέως 21 πολύ αγαπήθηκε. Ήδη τα ραντεβού κλείνουν το ένα μετά το άλλο, οπότε πρέπει να παίρνετε σειρά εκεί στο Διδημότυχο για το τμήμα ποδολογίας. Στο 2553-020202 κλείνετε το ραντεβού σας και στο Διδημότυχο πλέον το Top Charm, για να καλύψεις ανάγκες ομορφιάς και αισθητικής φροντίδας και υγείας στα πόδια και στα χέρια μας σε όλη την ευρύτερη περιοχή από Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, ονειχοπλαστική και ποδολογία και εξειδικευμένες θεραπείες στη Νέα Ορεστιάδα για το Top Charm, ή ειδική στο χώρο. Το Levanta Fest, να μην ξεχάσουμε, ξεκινάει την Παρασκευή. Διαθέτουμε και δύο προσκλήσεις, φίλες και φίλοι, προσοχή. Δύο προσκλήσεις για σας. Κερδίζετε από μία, αν ενταχθείτε, αν μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο, απλώς τηλεφωνώντας το 2552-029-413 και δηλώνοντας συμμετοχή. Τόσο εύκολα, απλά απολαμβάνετε συναρπαστικές εμπειρίες ζωής στο Levanta Fest που ξεκινάει την Παρασκευή και τελειώνει την άλλη Τρίτη. Είναι πενταήμερο, διαλέγετε ποια μέρα θα το επισκεφτείτε, τι θέλετε να απολαύσετε εκεί, τι θέλετε να παρακολουθήσετε δωρεάν με τις δύο προσκλήσεις που διαθέτουν οι διοργανωτές ειδικά για εσάς από το Ράδιο Εύρος. Όσοι μας ακούτε, οι ακροατές, οι ακροάτριές μας, έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε, να μπείτε στον διαγωνισμό που τρέχει από προχτές, που είχαμε και τους δύο συντελεστές, τους δημιουργούς του Levanta Fest εδώ στο στούντιο με τη συνέντευξή μας και μας έδωσαν αυτό το δώρο για εσάς. Δύο προσκλήσεις την Παρασκευή κληρώνουν. Καλέστε στο 2552-029-413 και έχετε δωρεάν πρόσβαση στο χώρο για οτιδήποτε επιθυμείτε να κάνετε εκεί, όποια μέρα το επιλέξετε. Έτσι απλά, στο 2552-029-413, να θυμίσω τον αριθμό, δηλώνετε ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνία σε περίπτωση που σας κληρώσει η κληρωτίδα. Και πάρετε την πρόσκλησή σας. Και τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία τώρα, για όσους γονείς ανησυχούν για την πρόοδο αλλά και την ψυχαγωγία των παιδιών τους και την δημιουργική τους ενασχόληση, απασχόληση μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε το Κέντρο Μελέτης και Απασχόληση Μικροί Μελετητές στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Το έχουμε πια στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Μικροί μελετητές σημαίνει μάθηση μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία, ουσιαστική επανάληψη χωρίς άγχος και πίεση. Και από τις 16 Ιουνίου, την Τρίτη δηλαδή, με το που κλείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα, το Summer Camp. 7 εβδομάδων μέχρι 31 Ιουλίου, πρωινό ωράριο, 8 με 3. Πόσο διευκολύνει αυτό τους εργαζόμενους γονείς. Οι θέσεις βεβαίως είναι περιορισμένες, είναι ιδανικό για παιδιά δημοτικού, για μικρές ομάδες, με εκπτώσεις καλωσορίσματος να ισχύουν και ειδικές κατηγορίες. 2552-30-14-94 με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Καλέστε τώρα για να δείτε αν υπάρχουν θέσεις ακόμα, να πάρετε και περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές που ξεκινά την Τρίτη, 16 Ιουνίου, το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Βεβαίως θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και για εκείνη την περίοδο. Και έτσι το καλοκαίρι μπορεί να είναι και χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά μας. Με το Summer Camp των Μικρών Μελετητών. Είναι μικρή η ζωή μας, τραγουδάει η Μαρίζα Ρίζου. Μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 10.30. Επιστρέφουμε με όλα όσα ακολουθούν, φίλες και φίλοι, εδώ μέχρι τη 1. Και με τον προπαμήτρο μας μετά τις 12, να θυμίσω, σήμερα Τετάρτη. Αλλά και όλα όσα έχουμε ήδη προγραμματίσει για εσάς. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
12: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
11: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
12: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
11: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
12: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
11: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25 52 0 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
16: Κάθε μέρα ξεχωριστή εκεί στα κτήματα Λεβάντας, τον Βάλτο Ορεστιάδας, από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη στο Λεβάντα Fest που έρχεται, πλησιάζει και ανυπομονούμε να το ζήσουμε και φέτος, φίλες και φίλοι. Δύο προσκλήσεις μας περιμένουν για τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Σας περιμένουν δύο προσκλήσεις για να απολαύσετε το πρόγραμμα της βραδιάς γαστρονομίας της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-029-413 δηλώνετε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση. Προχωράμε με ένα ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, να κάνουμε κάποιες στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι στον χρόνο θα κάνουμε, στο παρελθόν, για να επιστρέψουμε πολύ σύντομα στο παρόν, με όλα τα νέα της σημερινής ημέρας. Αφού ταξιδέψουμε στο 323 αρχικά, αυτή είναι η αφετηρία του ταξιδιού μας, 323 π.Χ., όταν σαν σήμερα οι ιστορικοί μας ενημερώνουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα μετά από σύντομη ασθένεια. Ήταν 323 π.Χ., 10 Ιουνίου, τώρα με τα σημερινά δεδομένα του χρονολογίου, του ημερολογίου. Είχε ανεβάσει πυρετό, λένε, δύο εβδομάδες νωρίτερα στη διάρκεια ενός συμποσίου. Ακόμη και σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί όμως το αίτιο του θανάτου του. Ούτε ασφαλώς και ο χώρος ταφής του. Το ακόμα αναζητείται ένα μυστήριο αυτό για τον Μέγα Αλέξανδρο. 323 π.Χ. λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε. 1825 τώρα, κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο και φτάνουμε στην Ελληνική Επανάσταση του 21, όταν σαν σήμερα ο Ιμπραήμ Πασάς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά. 1877 ιδρύεται σαν σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασιλίσσης Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Την ίδια μέρα, αλλά άλλη χρονιά, το 1915 σαν σήμερα, ιδρύεται και το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1940, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα ο Μουσολίνι εισβάλλει στη Γαλλία, πραγματοποιώντας έτσι την επίσημη είσοδο της Ιταλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάμε στην χρονιά του 1944, σε αυτά τα τραγικά γεγονότα, με τη σφαγή στο Δίστομο, σαν σήμερα συνέβησαν. Έτσι τώρα για τους νοσταλγούς του παρελθόντας, αυτούς που εκφράζουν νεοναζιστικά ένστικτα και φασιστικά συνθήματα και εξτομίζουν διάφορα ελαφρά την καρδία χωρίς να γνωρίζουν καν ιστορία και τι ακριβώς υπερασπίζονται και υποστηρίζουν με αυτήν τους τη δράση. Μιλάω για τα παιδιά κυρίως, αλλά αυτά τα παιδιά από κάπου προέρχονται, από κάποιες οικογένειες. Κάποια τα έχουν γαλουχίσει έτσι, κάποια τα έχουν εμποτίσει με μίσος δυστυχώς. Και μιλάω για τα γεγονότα στην Αλεξανδρούπολη αυτές τις ημέρες, που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εκεί, με παιδάκια γυμνασίου και πρώτης τάξης λυκείου, ανήλικα παιδιά. Αρκετά, δεκάδες παιδιά να συγκεντρώνονται, λέει, τα βράδια έξω από το ανοιχτό αναγνωστήριο στην Ιωακήμ Καβύρη και να απειλούν, να φωνάζουν, να πετάνε αντικείμενα κατά όσων εκφράζονται δημοκρατικά και αλληλέγγυα. Τώρα στο 2026, στις μέρες μας συμβαίνουν αυτά με νέα παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ας ακούσουν τι έγινε σαν σήμερα με τους νοσταλγούς τους, τους αυτούς που θαυμάζουν για την πρακτική τους από κάποια άλλη χώρα, από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. 1944. Εδώ έχουμε μία από τις χειρότερες σφαγές Ελλήνων αμάχων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Μετά από μάχη στο στήρι Βιωτίας, οι Γερμανοί εισέβαλαν στο δίστομο σαν σήμερα και άρχισαν να εκτελούν τους κατοίκους. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Λιβαδιά, αφού πρώτα έκαψαν και όλα τα σπίτια του χωριού. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή των Γερμανών στη βάση τους, καθώς σκότωναν όποιον άμαχο έβρισκαν μπροστά τους, στο δρόμο τους. Οι νεκροί του διστόμου έφτασαν στους 228, εκ των οποίων οι 117 ήταν γυναίκες και 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 ετών, σαν αυτά δηλαδή που τώρα φωνάζουν και χαιρετάνε ναζιστικά και απειλούν και βιάζουν και φωνάζουν και νοσταλγούν αυτά. Αυτές τις πρακτικές και πολλοί θα ήθελαν πιθανόν, αν καταλάβαιναν τι τους γίνεται, να τα εφαρμόσουν και τώρα, ποιος ξέρει. Τι αγάπη τους λείπει, τι γνώση τους λείπει, τι φροντίδα χρειάζονται αυτά τα παιδιά για να φύγουν από αυτό το βούρκο. Τότε, σαν σήμερα το 1944, συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, η χειρότερη σφαγή Ελλήνων αμάχων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Δίστομο. Στην ευρύτερη περιοχή εκτελέστηκαν συνολικά περίπου 600 άνθρωποι. Πάμε στο 1965, όταν σαν σήμερα ιδρύεται η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας. Και το 1967 τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των αραβικών γειτονικών του χωρών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας. Το Ισραήλ επεκτείνεται γεωγραφικά στη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο Σινά, τη Δυτική Όχθη και τα υψώματα του Γκολάν. Οι ανακατατάξεις αυτές επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής έως σήμερα. Το 1967. Γι' αυτό λέω είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο καθημερινά. Να θυμόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε, να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε και να μην τα επαναλαμβάνουμε στο παρόν και στο μέλλον όλα αυτά που μας πλήγωσαν ως ανθρωπότητα τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς συνεχίζουν να μας πληγώνουν όμως. Μυαλό δεν βάζουμε. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του πρίγκιπα του Φίλιππου, του Δούκα του Εδιμβούργου, του σύζυγου της Βασίλισσας Ελισάβετης Δευτέρας της Αγγλίας και οι δύο πλέον εκλειπώντες. 1921 σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο σύζυγος της Ελισάβετ. 1985 ο Βασίλης Τωροσίδης γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα. Και από θανάτους είπαμε για τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 323 π.Χ. Έλληνας βασιλιάς των Μακεδόνων, ο ηγεμόντης Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας και φαραώ της Αιγύπτου, ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε σαν σήμερα. Το 1836 ο Γάλλος φυσικός και εφευρέτης ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ. Από το επώνυμο καταλαβαίνουμε την προσφορά του στον χώρο της φυσικής και της επιστήμης, ο Αμπέρ. Και 2004 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το καλοκαίρι μου μας τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να επιστρέψουμε στο φετινό καλοκαίρι, στο σήμερα, στην τωρινή επικαιρότητα και η ειδησιογραφία του τόπου.

Να καλημερίσουμε και τους μικρούς μελετητές που μας στέλνουν το μηνυματάκι τους και ευχές για καλή δύναμη εκεί στην κυρία Μαρία Ζεμπέκη και στους συνεργάτες της στο νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης. Μια καλημέρα, ευχές για καλό καλοκαίρι, καλή αρχή την Τρίτη με το Summer Camp που ξεκινάτε και καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων τώρα, να πάρουμε μια γεύση από την τοπική δισογραφία μέσα από τους κυριότερους τίτλους αυτών. Αφού βεβαίως σας θυμίσουμε ότι στο radioevros.gr διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλυτικά, με κάθε λεπτομέρεια και πρώτη και πρώτα. Εκεί στο radioevros.gr, 24 ώρες στο 24ωρο, η ενημέρωση σταματά ποτέ. Και ασφαλώς το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής μετάδοσης στην πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη, στην μοναδική πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη της Θράκης, τόσο ζωντανή, με όλα τα νέα της ημέρας να μεταδίδονται τη στιγμή που συμβαίνουν, να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί σας, ό,τι μαθαίνουμε να τα μαθαίνετε. Και να σας προτρέπουμε να κάνετε το ίδιο κι εσείς, ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε, να τα μοιράζεστε μαζί μας, να εκφράζεστε ελεύθερα. Με κάθε τρόπο, όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή άλλωστε για αυτό το σκοπό. Πάμε στο παρατηρητή της Θράκης, να ξεκινήσουμε από τον ομό Ροδόπης, το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, που έχουν οι τοπικές τους εφημερίδες, οι δύο ημερήσιες θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Σήμερα στο παρατηρητή της Θράκης, οι παρατηρήσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το ομόλογο της Βουλγαρίας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιαζόμενου χρυσορυχίου στο Ροζίνο. Έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Χθες το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από την Επιτροπή που αγωνίζεται τόσα χρόνια, τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχίων, και μέλη αυτής από την περιοχή μας και από το διδημότυχο που, από που περνά και ο Ερυθροπόταμος, άλλωστε, που είναι το ποτάμι το οποίο θα πληγεί, αν θα πληγεί άμεσα, αμεσότερα από την υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή, γιατί όλη η περιοχή θα πληγεί αν λειτουργήσουν αυτά τα χρυσορυχεία εκεί στην περιοχή της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα. Έχουμε μια θετική εξέλιξη ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας φαίνεται να μπλοκάρεται όλο αυτό το σχέδιο αυτή τη στιγμή για αρκετό καιρό. Ίσως για πολλά χρόνια, ίσως και για να απορριφθεί εντελώς. Είναι η σοβαρή εξέλιξη για την οποία ενημερωνόμαστε από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή. Είχαμε προγραμματίσει, αύριο θα το κάνουμε αυτό, συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Τζίρα. Να θυμίσω ότι ο Γιώργος Τζίρας, συνομιλώντας μαζί του πριν από ένα μήνα περίπου, μας είχε μεταφέρει όλο το κλίμα για τη συνέλευση που είχε γίνει εκεί στο Ροζίνο, όχι στο Ροζίνο, στο Ιβαϊλοβγκράτ, στη Βουλγαρία, για τη συγκεκριμένη επένδυση, και ήταν παρόν και μας είχε μεταφέρει το κλίμα στην εκπομπή και το αναδείξαμε. Και μετά πήρε και άλλες διαστάσεις και από τα υπόλοιπα μέσα. Ο κύριος Τζίρας έδωσε και άλλες συνεντεύξεις στη συνέχεια για να παρουσιαστεί το θέμα ευρύτερα και για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Αφού οι αντιδράσεις ήταν έντονες από κάθε πλευρά, από την ελληνική πλευρά, από συλλογικότητες αλλά και φορείς αρμόδιους, δημοτικά συμβούλια που εξέδωσαν ψηφίσματα στη Δημότυχο, οριστιάδα, ομόφωνα ψηφίσματα κατά αυτής επένδυσης. Λοιπόν, έχουμε μια θετική εξέλιξη, θα τη δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Αύριο θα μιλήσουμε με τον κύριο Τζίρα, έχουμε την προγραμματισμένη μας συνέντευξη. Είναι και εκπαιδευτικό, στο πρόγραμμά του δεν το επιτρέπει λόγω των εξετάσεων αυτών των ημερών στο σχολείο, με τις επιτηρήσεις και τα αναγκαία. Συνεπώς αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μας πει περισσότερα ο ίδιος. Προς το παρόν διαβάζουμε και στα υπόλοιπα μέσα βεβαίως την εξέλιξη αυτή. Το πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης το έχει κύριο θέμα. Χαιρετίζει την εξέλιξη η διανομαρχιακή κατά του χρυσού, σημειώνεται στον τίτλο του πρωτοσέλιδου, και η φράση σε εισαγωγικά είναι από την ανακοίνωση της Διανομαρχιακής. Ο κοινός αγώνας Ελλήνων και Βουλγάρων ενάντια στους χρυσοθύρες έχει αποτέλεσμα και δείχνει τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης το απόσπασμα από την ανακοίνωση όσων αγωνίζονται κατά αυτής της απόπειρας να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον, τον πλούτο μας και την ζωή στην συνέχεια στο μέλλον αυτού του τόπου. Αντίδραση έχουμε από την Ελμέ Ροδόπης στα στενά χρονοδιαγράμματα του πολλαπλού βιβλίου. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης είναι οι σοβαρές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν προγραμματισμό, συνέπεια, θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό στο έργο των σχολείων, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, οι λειτουργοί μέσης εκπαίδευσης, οι καθηγητές της Ροδόπης. Να και η κυρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια πλέον για το αξίωμα της Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε την υποψηφιότητά της, συνεπώς θα έχουμε και τη νέα Πρίτανη ως ονούπο επισήμως. Αν και κάποιοι έσπευσαν ήδη να την χρήσουν Πρίτανη, οι εξελίξεις, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι τις 15 Αυγούστου που λήγει. 15 Αυγούστου, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ημερομηνία, το μήνα το θυμάμαι. Τον Αύγουστο που λήγει και η θητεία του κυρίου Μάρη, του νυν Πρίτανη. Και θα τον διαδεχθεί η κυρία Μιχαλοπούλου Μαρία. Θα είναι η νέα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έθεσε και την υποψηφιότητά της επίσημα πλέον. Και στα υπόλοιπα θέματα του παρατηρητή της Θράκης, συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη είχαμε με τον νομάρχη Κίρτζα Λιμπίζερ Νικόλοφ. Από την ανακοίνωση της Περιφέρειας προκύπτει η είδηση. Η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων Εδρών UNESCO θέτει τη βάση για μόνιμη συνεργασία. Στην Αλεξανδρούπολη, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και επιστημονικών φορέων χάραξαν κοινή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της Ατζέντα 2030. Να ανακληθούν τώρα οι διώξεις των αγροτών, φωνάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Επιτροπή της Ροδόπης. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή της Θράκης. Για να πάμε και στην εφημερίδα, ο χρόνος μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό. Ασπίδα για τους δανειολήπτες. Στόχος να μπει φρένο στις καταχρηστικές πρακτικές φάουντς και τραπεζών. Νέο πλαίσιο επικοινωνίας με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι το κύριο άρθρο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, ευρύτερου ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Ροδόπης να ανακληθούν οι διώξεις των αγροτών. Το διαβάζουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος το θέμα. Ο Σταύρος Κελέτσης αυστηριοποιείται το νομικό πλαίσιο για το μεταναστευτικό, είπε, κατά την εισήγησή του στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο επί του θέματος. Προώθηση δικτύων μονοπατιών στο Δήμο Μαρονίας, από ένα άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η συνάντηση των ελληνικών εδρών της UNESCO για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ήταν μια πρωτοβουλία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κάθετος άξονας νυμφέας Μακάζα στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη του Χριστόδουλου Τοψίδη με τον νομάρχη του Κίρτζαλη. Επίσης τους τίτλους της ημέρας. Και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων της Ροδόπης που και εκείνος γιόρτασε με δύναμη ψυχής την Παγκόσμια ημέρα επιβιωσάντων. Αυτά από τον τοπικό έντυπο τύπο του γειτονικού μας νομού. Για να έρθουμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες τώρα που κυκλοφορούν καθημερινά. Ημερήσιες θα ήταν. Καθημερινά θα κυκλοφορούσαν. Τι θα κάναν. Πλεονασμός. Οι ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου, λοιπόν, που κυκλοφορούν και σήμερα. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, αλφαβητικά. Με τα θέματα κυρίως ευρύτικου ενδιαφέροντος. Θα προλάβουμε, θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις. Ας προσπαθήσουμε να προλάβουμε. Λοιπόν, στη Γνώμη. Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου με δύο υποψηφίους είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τις φωτογραφίες των δύο υποψηφίων. Ο κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, διεκδικεί εκ νέου νέα θητεία. Αλλά και ο Νίκος Πανταζής διεκδικεί θητεία. Είχε διεκδικήσει και την προηγούμενη φορά. Είναι υποψήφιος και τώρα. Οι δύο υποψήφοι, λοιπόν, για τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου παρουσιάζονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη. 14 και 15 Ιουνίου, να θυμίσουμε τώρα, Κυριακή και Δευτέρα, έχουμε τις εκλογές που θα γίνουν με διαδικτυακό τρόπο. Η ψηφοφορία θα είναι καθολικά διαδικτυακή και ήδη αναπτύσσεται έτσι μεγάλη έντονη κινητικότητα για αυτές τις εκλογές. Θα βλέπετε ίσως πιθανόν και σε αναρτήσεις των υποψηφίων γιατρών στα κοινωνικά δίκτυα, διεκδικώντας την ψήφο των συναδέλφων τους. Το βράδυ της Δευτέρας, το πρωί της Τρίτης, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ο Δήμος Δημοτήχος συμμετείχε στο ιστορικό φεστιβάλ Ρόδων του Καζανλάκ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης συνάντησης των ελληνικών εδρών UNESCO στον Εύρο. Το θέμα και στην εφημερίδα Η Γνώμη, παντού στα τοπικά μέσα άλλωστε το θέμα, από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και την ανακοίνωσή του. Τα 10 χρόνια που γιόρτασε το Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών, ο Πόρος δηλαδή, παρουσιάζονται επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η έρευνα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ακούστε, ένας στους δύο έχει βιώσει, λέει, έμφυλη βία ή παρενόχληση στη δουλειά του. Την ίδια στιγμή, 6 στους 10 πολίτες έχουν βιώσει διακριτική μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα της Αλεξανδρούπολης ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο δράσης για την έμφυλη ισότητα για την τριετία 2026-2028. Και ποιοι είναι οι βασικοί του άξονες, διαβάζουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα. Η ροή. Είναι με κεφαλαίο, οπότε δεν το διάβασα σωστά το που τονίζεται. Είναι η ροή, η ομάδα. Η ροή την άνοδο, ο Νόα Αλεξανδρούπολης το χειροκρότημα, αναφέρει η εφημερίδα Η Γνώμη. Για τα αθλητικά, μια ανάσα από τη μεγάλη άνοδο στη Water Polo League 2 για την πρώτη φάση στην ιστορία του που έφτασε ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης. Αυστηριοποιείται το νομικό πλαίσιο για το μεταναστευτικό, η φράση του Σταύρου Κελέτση, που ήταν εισηγητής του νόμου για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο βουλευτής Εύρου. Και τέλος, νάτο το θέμα με το οποίο συζητάμε δύο μέρες τώρα. Το πεδίο έντασης στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές. Ανήλικοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και χαιρετούν ναζιστικά. Ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Γονείς, εκπαιδευτικοί και φορείς καλούνται να λάβουν μέτρα απέναντι σε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα πριν είναι αργά. Διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη στο. Ένα λεπτό που μας έχει απομείνει μέχρι τις διαφημίσεις των 11. Καλλιεργητές Μυδικής προχωρούν οι αποζημιώσεις de minimis. Ανάσα για τους παραγωγούς του Εύρου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Σημαντικές ενισχύσεις από 80 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια. Έχουμε όλα τα νεότερα για αυτό. Θα τα δούμε στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Οι αποζημιώσεις αφορούν στην καλλιεργητική Μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, να ξέρετε. Και θα δούμε την τελευταία εξέλιξη σε λίγο. Νέο σπίτι για τους στρατιωτικούς του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της ΕΣΠΕΑΜΘ. Το σπίτι σε εισαγωγικά δηλαδή είναι τα γραφεία της ΕΣΠΕΑΜΘ. Σε αυτά αναφέρεται το άρθρο. Πάνω από 400 στελέχη έχουν ήδη εξυπηρετηθεί, διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Στήριξη στις γυναίκες θύματα βίας από το Συμβουλευτικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης. Αυτό που είδαμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη με τα νέα στοιχεία και τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την απόφαση. Αλεξανδρούπολη και τη Δημότυχο στο επίκεντρο της UNESCO. Αυτό το παρακολουθήσατε από την πρώτη στιγμή, όπως το καταγράψαμε μόνο με την κάμερα του Ράδιο Εύρος και το αναδείξαμε στο radioevros.gr και στις εκπομπές μας στη συνέχεια για ό,τι έγινε στο Δημότυχο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά για την ένταξη της πόλης στο δίκτυο της UNESCO, για τις πόλεις που μαθαίνουν. Ένα άρθρο του Χρήστου Κυπουρού με τίτλο «Η διπλωματία των πουρναριών και το βλαβερό προπατορικό αμάρτημα» διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εγγραφές σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, να θυμίσουμε. Και ανάσα για τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης, η νέα πισίνα στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης είναι σημαντική αναβάθμιση για τη διεξαγωγή μεγαλύτερων αγώνων, διαβάζουμε στον υπότιτλο του θέματος. 11 η ώρα αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το επόμενο 2 ώρα της εκπομπής με πολλά περισσότερα.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες.
3: Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, 12 λεπτά μετά τις 11 εδώ, μέχρι τη μία παραμένουμε στα ραδιόφωνά σας, στις οθόνες των κινητών σας ή στους υπολογιστές σας ή στα tablet, στα laptop σας, οπουδήποτε και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Καλημέρα παντού, καλημέρα και στο Δημότυχο, στο φίλο που μας έστειλε το υποστηρικτικό και ψυχωτικό του μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ. 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό μας. Για να ακούσουμε τη φωνή σας, 6-9-77-5-49-9-75, το κινητό για γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, όπως προτιμάτε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες και με την εφαρμογή για την υποβολή αίτησης μηδικής, τα γνωστά de minimis, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης. Ήταν μια διεκδίκηση πολύ καιρό τώρα των αγροτών. Χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας, όπως ερμηνεύεται το de minimis με δύο λέξεις, σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου της ευλογιάς, κατόπιν έκδοσης της απόφασης που γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 8/6 προχτές δημοσιοποιήθηκε η απόφαση. Από σήμερα λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή. Μια ενίσχυση που αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο αυτές κατηγορίες των γεωργών που καλλιεργούν μυδική. Τον οποίο όμως των γεωργών τα αγροτεμάχια, σύμφωνα με την ΕΑΕ του 25 βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Έτολο, Ακαρνανίας, Αχαΐας, Εύρου, για ό,τι μας αφορά, η Μαθίας Καβάλας, Καρδίτσης, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Ροδόπης, για όλη τη Θράκη δηλαδή, Πιερίας, Σερών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται λοιπόν από σήμερα, 16 μέχρι και 22 έκτου, για τις επόμενες 12 μέρες, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Και η καταβολή της ενίσχυσης, αυτό είναι που περιμένουν οι αγρότες να μάθουν πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα χρήματα, από τις 30, μάλλον έως τις 30 Ιουνίου. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν μπει όλα τα χρήματα στους δικαιούχους. Επιτέλους, με τεράστια κεφαλαία γράμματα να πούμε εμείς.

γραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το μισό ποσό, το 50%. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013, όπως ισχύει και τώρα, και υπόκειται στους κανόνες περισσόρευσης ενισχύσεων ίσονος σημασίας de minimis. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ίσονος σημασίας που δύναται να λάβει ο δικαιούχος ή η ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο 3 ετών. Όλες οι υπόλοιπες αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες στο radioevros.gr και για αυτό το θέμα. Από την άλλη, έχουμε και παρέμβαση, σχόλιο, δήλωση του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του Κώστα Αλεξανδρή. Σημερινή παρέμβαση, σχόλιο του δημόσιο στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media από τον Κώστα Αλεξανδρή, το οποίο είναι και δεικτικό και σκοπτικό και αιχμηρό για κάποιους. Και να ακούσουμε τώρα τι ακριβώς. Ακούστε τώρα. Εμείς θα το αναγνώσουμε, εσείς θα το ακούσετε. Τι ακριβώς γράφει ο Κώστας Αλεξανδρής. Σε λίγες ημέρες, λέει, όλοι οι δικαιούχοι που είχαν δηλώσει εκτάσεις μηδικής στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας του 25 θα λάβουν οικονομική ενίσχυση και θα δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και άνθρωποι που δεν συμμετείχαν ποτέ σε καμία διεκδίκηση, είτε γιατί φοβούνταν μήπως δυσαρεστήσουν την παράταξη ή τον πολιτικό χώρο που υποστηρίζουν, είτε γιατί ανησυχούσαν για πιθανές συνέπειες, είτε απλώς γιατί έχουν μάθει μια ζωή να αγωνίζονται άλλοι για λογαριασμό τους, ενώ εκείνοι παρακολουθούν και σχολιάζουν από την ασφάλεια του καναπέ ή του καφενείου. Παρ' όλα αυτά θα λάβουν και αυτή την οικονομική ενίσχυση και μάλιστα αρκετοί από αυτούς σημαντικά ποσά. Και αυτό χάρη στους αγώνες ανθρώπων που βγήκαν μπροστά, που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις και διεκδίκησαν λύσεις για όλους. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς που αγωνίστηκαν δεν είχαν καν δηλωμένες εκτάσεις μηδικής και επομένως δεν είχαν κανένα προσωπικό όφελος από την προσπάθεια αυτή. Μιλάω για αυτούς που αγωνίστηκαν, έτσι, δεν είχαν προσωπικό όφελος, αγωνίζονταν για τους συναδέλφους τους που δικαιωματικά θα έπρεπε να λάβουν ενισχύσεις για τη μηδική, παρότι αυτοί δεν καλλιεργούσαν. Αναφέρεται ίσως και στον εαυτό του ή και σε άλλους συναδέλφους του που ξέρει ότι αγωνιζόντουσαν για τους άλλους. Καταλήγοντας, ο κύριος Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, λέει: «Προσωπικά το μόνο που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι το εξής. Χαμηλώστε το κεφάλι, πείτε έστω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που βγήκαν στους δρόμους και αγωνίστηκαν και όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για εσάς και για τον τόπο τους. Και κάτι ακόμα, μην ανησυχείτε. Στις δημοκρατίες, οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν από τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και τις κινητοποίησεις ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Αντίθετα, μέσα από αυτές συχνά γίνονται καλύτερες οι κυβερνήσεις, πιο αποτελεσματικές και πιο δίκαιες. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και ακόμα περισσότερα να λύσουμε», λέει. Καλημερίζει τους πάντες ο Κώστας Αλεξανδρής με αυτή την παρέμβαση δημόσια μετά την εξέλιξη, τη σημαντική αυτήν, τη θετική εξέλιξη. Εφόσον μέχρι τέλος του μηνός θα έχουν πληρωθεί όλοι τελικά οι δικαιούχοι, ελπίζουμε, γιατί εντάξει, αυτά τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Τώρα βεβαίως έχει μπει το νερό στα βλάκι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από σήμερα. Άρα πιστεύουμε ότι θα εφαρμοστεί. Αλλά από δεσμεύσεις και ανακοινώσεις και αν δεν ακούσαμε για χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου, αυτό λένε τώρα τα τελευταία στοιχεία. Τελευταίες αποφάσεις υπουργικές, οπότε όλα είναι πλέον επίσημα. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι αγρότες που δεν διέθεσαν μηδική παρότι την καλλιέργησαν και καταστράφηκαν, εφόσον με τις ζωοτροφές δεν είχαν ζώα να ταΐσουν και πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό, επιτέλους, μετά από 2,5 χρόνια περίπου. 2. 2.

Και μιας και μιλούσαμε για αγώνες που δικαιώνονται και για όσους μπαίνουν μπροστάριδες προκειμένου να δικαιωθούν για κάποια άλλα πράγματα και συναδελφοί τους, αλλά και γενικότερα η κοινωνία από τους δικούς τους αγώνες, να σταθούμε και στην τελευταία εξέλιξη. Έκανα μια πρώτη αναφορά νωρίτερα, αλλά θα τη δούμε αναλυτικότερα την εξέλιξη αυτήν τώρα. Καθώς χθες το μεσημέρι, σας έλεγα, ενημερωθήκαμε από την ανακοίνωση που εξέδωσαν και λάβαμε και εμείς το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο Ράδιο Εύρος από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχίων για τις σοβαρές εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία Χρυσορυχίου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν και Ενέργειας της Ελλάδας απέστειλε στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες χρήζουν συμπλήρωσης, επανεξέτασης και αναθεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα άμεσα. Ή και αργότερα, στο μέλλον. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ο Δήμος Ιβαϊλόβγραντ τώρα απέρριψε την επενδυτική πρόταση για τη δημιουργία Χρυσορυχίου στο Ροζίνο, έως ότου ληφθούν εγγυήσεις από επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι η πολύ σημαντική θετική εξέλιξη στα πράγματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν τώρα από το Ελληνικό Υπουργείο είναι αυτά που διατράνωναν διαρκώς όσοι αντιδρούσαν, και οι πολίτες και οι φορείς, αλλά και τα δημοτικά συμβούλια με τα ψηφίσματά τους από την Ορεστιάδα και το Δημότυχο. Πρώτα το Δημότυχο είχε λάβει ομόφωνο ψήφισμα, πιο πρόσφατα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο. Στο ρυπαντικό φορτίο, λέει, που μολύνει τα νερά των ποταμών, συνυπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως το αρσενικό σε εκατοσταπλάσια ποσότητα από ό,τι ο χρυσός. Επίσης, υδράργυρος, ραδιενεργά στοιχεία χρωμίου και μολύβδου. Όξινη απορροή βρίσκεται στο ανοιχτό όριγμα βάθους 140 μέτρων εντός ρηγματόδου σχηματισμού. Η λεκάνη απορροής Ανατολικού Αιγαίου δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Σε περίπτωση υπερχείλισης, τα ρυπασμένα νερά καταλήγουν σε διαδοχικά στο Γιουρέντερε, στο Αρπάντερε, στο Μπαϊλάρεκα, που είναι ο Ερυθροπόταμος στα ελληνικά, και ο Εύρος ποταμός στη συνέχεια και καταλήγουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις τώρα για 7 χρόνια θα προκαλέσουν και υπόγεια διαφυγή. Πιθανή αστοχία του φράγματος εντοπίστηκε. Οικολογικές επιπτώσεις στις ελληνικές περιοχές Natura επίσης το επισημαίνει και αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας προς το Υπουργείο της Βουλγαρίας το αντίστοιχο. Επίσης, η προτινόμενη περιβαλλοντική παρακολούθηση κρίνεται ανεπαρκής, σημειώνεται. Το νερό που θα αντλείται τους καλοκαιρινούς μήνες από την εγκατάσταση των τελματοδεξαμενών θα αποτελεί διασπορά ρυπασμένου ύδατος. Και τέλος, δεν εντοπίστηκαν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ύψους και διάρκειας για τα εξορυκτικά απόβλητα, ούτε ασφάλιση ευθύνης, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα παραπάνω είναι απαραίτητα και πρέπει να καλύπτουν τόσο το διάστημα από την έναρξη μέχρι το κλείσιμο του έργου, όσο και το διάστημα φροντίδας του χώρου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Έπειτα από τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δήμων της Θράκης κατά των Χρυσορυχίων, τη συλλογή υπογραφών και τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημειώνουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχίων, είναι άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι η ελληνική θέση έχει σημαντική απήχηση στη Βουλγαρία. Η επίσημη λοιπόν θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά τάσεται ενάντια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας για τα Χρυσορυχία στο Ροζίνο, στα σύνορά μας με τη Βουλγαρία. Το θέμα τώρα προτείνουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής να τεθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να υπάρχει και τοποθέτηση με ψήφισμα της περιφέρειας εκτός από τους Δήμους. Ο κοινός αγώνας, λένε, των Ελλήνων και των Βουλγάρων ενάντια στους Χρυσοθύρες έχει αποτέλεσμα και δείχνει τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Και καταλήγοντας, χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται. Ο δικός μας αγώνας έχει τη βαλκανική δύναμη και ενότητα και θα έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα, σημειώνει καταλήγοντας η Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχίων. Ο Γιώργος Τζίρας, μέλος της Επιτροπής και εκπρόσωπος ειδικότερα για τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από το Δημότυχο Εκπαιδευτικό, θα είναι κοντά μας αύριο για να μας μεταφέρει το κλίμα με την τελευταία εξέλιξη και όλα τα νεότερα επί του ζητήματος. Προς το παρόν, οι Τρίφωνο θα μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 11:30, φίλες και φίλοι. Και σε λίγο επιστρέφουμε, συνεχίζοντας ζωντανά, εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών. Ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300 Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
0: Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
13: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
17: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
18: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο Ευρωσκόπιο μας ζωντανά μέχρι τη μία εδώ, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί που ξεκινάμε, και σε λίγο περιμένουμε και τον Παρπαμήτρο στις 12, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε στο πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, να γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι κάτοικοι του χωριού Χιονάδες ότι την Παρασκευή, τώρα αυτή την Παρασκευή μεθαύριο, 12 Ιουνίου, από τις 10.30 το πρωί, θα βρίσκεται ιατρικό κλιμάκιο της τρίτης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στο χωριό τους, εκεί στους Χιονάδες, με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων, η οποία συνεχίζεται. Και έτσι την Παρασκευή στους Χιονάδες τώρα, από τις 10.30 θα βρίσκεται γιατρός στρατιωτικός για δωρεάν εξετάσεις, έτσι, των κατοίκων του χωριού. Στο ιατρικό, στο αστυνομικό δελτίο, από το ιατρικό δελτίο πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε άλλη μια σύλληψη διακινητή με 7 άτομα αυτή τη φορά, σε ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στη Βαγμένα, και ένας οδηγός 8. Σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψη σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης από συνοριοφύλακες των ΣΑΠΟΝ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Συνελήφθη λοιπόν ο Ιμεδαπός ίσον Έλληνας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τους μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Τώρα ξέρετε, τα βάζουν κάποιοι συνεχώς με τους ξένους, τους εισβολείς, τους αλλοδαπούς, τους δεν θέλω να πω άλλους χαρακτηρισμούς που τους αποδίδουν, που έρχονται στη χώρα μας για να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό, να μας κατακτήσουν, να μεταφέρουν το Ισλάμ και δεν ξέρω εγώ τι, να μας σκοτώσουν, να μας βιάσουν, να μας αποκεφαλίσουν. Για τους Έλληνες διακινητές που τα κάνουν όλα αυτά, συνεργαζόμενοι με τα κυκλώματα και βγάζουν χρήμα, γιατί μιλάμε για τεράστια μπίζνα μέσα από όλο αυτό το θέμα. Για τους Έλληνες διακινητές δεν έχω ακούσει. Πολύ σπάνια να ακουστεί κάτι. Καθημερινά, στα δελτία τύπου της αστυνομίας, στις ανακοινώσεις, διαβάζουμε για ημεδαπούς διακινητές, κυρίες και κύριοι ακροατέ και ακροάτριες. Για Έλληνες συμπατριώτες μας που συνεργάζονται με αυτά τα κυκλώματα και τους διακινούν. Τώρα θα πούνε κάποια, α, ΜΚΟ είναι από πίσω. Αυτές τα κάνουν όλα. Οι ελληνικές ΜΚΟ, ας πούμε, για παράδειγμα. Και γελάμε εδώ τώρα, πικρά, για αυτούς που τα διαδίδουν. Λοιπόν, είμαι δαπός διακινητής και σε αυτή την περίπτωση, με 7 άτομα να μεταφέρει, να προσπαθεί να τα μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας, εντοπίστηκε, συνελήφθη από τους αστυνομικούς, τον εντόπισαν να οδηγεί το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. και μάλιστα αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης ο οδηγός. Ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη, όπως αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπη. Στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σήμερα το πρωί έγιναν όλα αυτά, στις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγες ώρες, λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη του κ. Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Εύρο, που για ακόμη μια φορά μας είπε ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές και εμείς καθημερινά να αρχίσουμε να κάνουμε τώρα την πρόσθεση πόσων συλλήψεων έχουμε, πόσων ατόμων προς διακίνηση και πόσων διακινητών. Εντάξει, μπορεί να έχουμε μια μείωση συγκριτικά με άλλες περιόδους που είχαμε μια έξαρση του φαινομένου στα χερσαία μας σύνορα. Αλλά αυτό το ότι έχει σχεδόν μηδενιστεί που ακούμε, ή ότι νιώθουμε ότι έχουν ασφαλιστεί και τα ατσάλινα σύνορά μας από όλες τις πλευρές και δεν περνάει τίποτα, είναι ένα αφήγημα πια που από μόνο του καταρρύπτεται από τις ίδιες τις αρχές, από την ελληνική αστυνομία, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και αν θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο. Βασικά, όταν τα λένε αυτά, ξέρουμε ότι απευθύνονται στους Αθηναίους περισσότερους, στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις, έτσι για να μεταδώσουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Όχι ότι επιλούμαστε από κάτι και εμείς εδώ που βρισκόμαστε στην άκρη, απλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αφού τα βλέπουμε καθημερινά, έχουμε διακινητές, έχουμε συλλήψεις, έχουμε άτομα που εντοπίζονται, αλλά φανταστείτε τώρα και πόσα δεν εντοπίζονται. Αυτά που μαθαίνουμε είναι μόνο όσα συλλαμβάνονται. Όσοι περνάνε και τα καταφέρουν και ξεφεύγουν, δεν ξέρουμε ποιος αριθμός είναι αυτός, για να μιλάμε για μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα. Η Νατάσα από φίλου ξεκίνησε, δεν κρατιέται. Κοίταμε, μας τραγουδά και συνεχίζουμε. Προχωράμε.
19: Από στο χώμα

Εντάξει, να πούμε αγάπη. Τίποτα άλλο, αγάπη μόνο. Αυτό να λέμε και να το πιστεύουμε και να το μεταδίδουμε και να το διαδίδουμε και να το εννοούμε και να το νιώθουμε πάνω απ' όλα. Αγάπη. Δεν είναι και το πιο απλό μήνυμα για τους πιστούς, ορθοδόξους, χριστιανούς που θα πρέπει να διαδίδουν παντού. Αγαπάτε αλλήλους, χωρίς τίποτα, κανέναν αστερίσκο ή υποσημειώσεις στο αλλήλους. Ε? Συγκροτήθηκε, λέει, η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και έχουμε αναρτήσει και στο radioevros.gr όλα τα ονόματα της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκαν μετά από τη σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του Προέδρου και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Η Επιτροπή, λοιπόν, συγκροτήθηκε και έχουμε 23 πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία, 28 από το Πασό Κίνημα Αλλαγής, βουλευτές είναι όλοι εννοείται, από τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοι 4, τι λέω 28, 23 είναι από τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι το 28 άλλοι 5 από το Πασό Κίνημα Αλλαγής, μετά άλλοι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από την Ελληνική Λύση 2 βουλευτές, από το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη 1, από την Πλεύση Ελευθερίας 1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου η πρόεδρος, από τους ανεξάρτητους βουλευτές άλλοι 3. Τώρα, βλέποντας το σύνολο των 42 βουλευτών που απαρτίζουν πια την Επιτροπή για την Αναθεώρηση Συντάγματος, συμπερασματικά δεν βρίσκω κανέναν από τη Θράκη, από τον Εύρο, καλά μην το συζητάμε. Ο πιο κοντινός που βλέπω είναι από Δράμα, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο μοναδικός βουλευτής από την περιφέρειά μας. Δεν ξέρω και αν είναι από Καβάλα κανείς. Αλλά αυτοί είναι τέλος πάντων που έχουν επιλεχθεί, έχουν προταθεί, έχουν ενταχθεί στην Επιτροπή, 42 άτομα. Να τους δούμε αναλυτικά, τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα. Να ξαναπούμε τα επώνυμα, δεν είναι και πολλά. Είναι ο Αθανασίου Χαράλαμπος, ο Γιώργος Βλάχος, ο Βορύδης, ο Κερίδης, ο Καπάτος, ο Καράογλου, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, ο Κεφαλογιάννης, ο Κιτστάκης, ο Κωνσταντινίδης, ο Κοτσός, τους μισούς δεν τους ξέρουμε καν. Τι έργο έχουν, τι δράση έχουν στους τόπους τους, βεβαίως στις εκλογικές τους περιφέρειες σίγουρα τους γνωρίζουν. Η Ζέτα Μακρύ, η Παπαδημητρίου Μάνη, ο Μηταράκης, η Μπακογιάννη Ντόρα, ο Νικολακόπουλος, Οικονόμου, Παναγιωτόπουλος, Ράπτη, Ρουσόπουλος, Σκυλακάκης, Στυλιανίδης, Ευρυπή. Ένα, μωρέ, ορίστε, τον αδείξα τον κύριο Στυλιανίδη. Έχουμε και από Ροδόπη τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη στην Επιτροπή. Συγγνώμη, δεν τον πρόσεξα νωρίτερα. Μόνο τον κύριο Ξανθόπουλο είδα. Είναι λοιπόν και Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Ροδόπη, για να είμαι δίκαιος. Είναι και ο Άγγελος Συρίγος, είναι και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αυτή είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Από το Πασόκ τώρα οι 5 είναι η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Γιανακοπούλου. Κωνσταντίνα Γιανακοπούλου. Ο Παναγιώτης Δοδονής, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Μάντζος ο Δημήτρης και ο Νικητιάδης ο Γεώργιος. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γαβρίλος Γιώργος, ο Ξανθόπουλος Θεόφιλος, ο Παπαϊλίου Γιώργος και Ψυχογιός Γιώργος. Από το ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας, ο Γιάννης Δελής και η Μαρία Κομνινάκα. Από την Ελληνική Λύση ο Στέλιος Φωτόπουλος και ο Κώστας Χίτας. Από το Πατριωτικό Κίνημα Νίκη ο Γιώργος Ρούντας. Από την Πλεύση Ελευθερίας είπαμε η πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και από τους ανεξάρτητους βουλευτές στην Επιτροπή ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ελένη Καραγεωργοπούλου και η Θεοδόρα Τζάκρη. Παράλληλα και μετά από σχετική πρόταση του κυρίου Κακλαμάνη, του Νικήτα Κακλαμάνη του Προέδρου, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη επί του θέματος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που έρχεται έτσι να αλλάξει πολλά πλέον στη ζωή του Έλληνα. Από όσα γνωρίζαμε πολλά, λίγα, κάποια σίγουρα πάντως θα τα αλλάξει.

0: να σας προειδοποιήσουμε τώρα για την αλλαγή του καιρού που έρχεται. Να το κάνουμε. Μας το έκανε έτσι κι αλλιώς ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Μας προειδοποίησε νωρίτερα στην πρωινή περιπολία. Ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του σταθμού, μας είπε ότι έχουμε αλλαγή σκηνικού τις επόμενες μέρες, κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Μια μεταβολή σημαντική που αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον νομό μας από το μεσημέρι της Παρασκευής από μεθαύριο, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρους ο Χρυσόστομος Παρανός σε έκτακτη παρέμβαση του σήμερα στην πρωινή περιπόλεια. Όπως εξήγησε, για τις επόμενες δύο μέρες θα κυλήσουν με ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Όλα καλά. Ο υδράγυλος φτάνει σήμερα στους 30 βαθμούς, αύριο στους 32, καλοκαιράκι κανονικότατα. Ο Εύρος παραμένει ανεπηρέαστος από φαινόμενα αστάθειας που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Όμως, από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται η έλευση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα αλλάξει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα λοιπόν με το μετεωρολόγο μας, από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο καιρός θα καταστεί ιδιαίτερα άστατο στον Εύρο. Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα ορισμένα από τα φαινόμενα, όπως είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές, όπως είπε, ρηπές ανέμου, λόγω της ανάπτυξης καταιγιδοφόρων νεφών μεγάλου κατακόρυφου ύψους. Όπως σημείωσε, μάλιστα οι συνθήκες αυτές απαιτούν προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν τις καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμη και να επηρεάσουν την εξέλιξη πυρκαγιών σε περιπτώσεις όπου δεν εκδηλώνεται σημαντική βροχόπτωση. Θα έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από σημαντική πτώση, ενώ την Πέμπτη οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν δηλαδή τους 32 βαθμούς, την Παρασκευή αναμένεται να μην ξεπεράσουν τους 26, αν το πολύ 27. Καλά, πάλι είναι ζέστη, καλοκαιράκι, αλλά σε σχέση με τους 32 έχουμε μια πτώση 7 βαθμών Κελσίου, 8, 9. Ναι, ακόμα πιο δροσερό προβλέπεται το Σάββατο, όπως μας είπε. Μέχρι 23-24 βαθμούς εκεί, ναι, θα νιώσουμε τη διαφορά περισσότερο. Σχεδόν 10 βαθμούς κάτω θα έχουμε από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο. Χαμηλότερη η θερμοκρασία. Θα ενισχυθούν και οι βόρειοι και οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Στη Θράκη θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αμοθράκης, είπε, θα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Οπότε επικρατεί και ένας προβληματισμός. Τον μοιράζεται μαζί μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός για τις καλλιέργειες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τα φαινόμενα στον πρωτογενή τομέα. Ο Χρυσόστομος ο Παρανός σημείωσε ότι οι επόμενες δύο μέρες είναι κατάλληλες για αγροτικές εργασίες, όπως η κοπή τριφυλιών. Όμως η μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή δημιουργεί ανησυχία, διότι όπως εξήγησε, οι ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν ακόμα και από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι βροχοπτώσεις αυτή την περίοδο θα ευνοήσουν τις καλλιέργειες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αλωνισμοί και υπάρχει κίνδυνος τώρα με πιθανές χαλαζοπτώσεις να προκληθούν ζημιές στις παραγωγές. Αυτά τα νεότερα για τον καιρό. Συνοψίζοντας, πιθανές χαλαζοπτώσεις με ζημιές στις καλλιέργειες, έντονα φαινόμενα, καταιγίδες, βροχές, πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο μέχρι 9-10 βαθμούς, μέχρι και αύριο στους 32, από Παρασκευή το μεσημέρι αρχίζει αυτή η μεταβολή. Πώς το είπε αυτό την επιστημονική του περιγραφή, αναμένεται, λέει, διέλευση ατμοσφαιρικής διαταραχής. Προσοχή, εντάξει. Οι επιστήμονες προειδοποιούν, εμείς οφείλουμε να ακούσουμε. Και οι αρμόδιοι βεβαίως, έτσι, η πολιτική προστασία, οι υπεύθυνοι για πιθανά ενδεχόμενα προβλήματα. Πάμε προς διαφημίσεις, πάμε προς Μπαρμπαμήτρο, οδεύουμε να τον υποδεχτούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για την επόμενη μία ώρα, όπως κάθε Τετάρτη εδώ στο Ευρωσκόπιό μας, με τα σχόλια της εβδομάδας. Έρχεται σε λίγο.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
5: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25-52-0-21-4-20. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25-52-0-25-4-32.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Άιντε καλημέρα σας.
1: Τίποτα δεν ακούστηκε. Έβαλε το χέρι στο στόμα. Είσαι μακριά από το μικρόφωνο.
0: Θα του καταπιώ τι είπω. Καλημέρα σας.
1: Δεν θα μάθει, ανεπίδεκτος.
0: Ήρθε κάψα.
1: Καλώς τον Μπαρμπαμήτρο, ήρθε και ο Μπαρμπαμήτρος.
0: Αψώθηκαμε.
1: Καλώς ήρθες, Μπαρμπαμήτρο, στην ώρα σας σήμερα.
0: Γιωματάει ήλιος, γιωματάει.
1: Κάτσε, για σήμερα και αύριο ακόμα. Με την Παρασκευή αλλάζουν τα δεδομένα, όπως μας είπε ο μετεωρολόγος μας. Τα άκουσες?
0: Τα άκουσα.
1: Λίγο θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Για κάποιους που έχουν προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις, ελπίζουμε να μην τα χαλάσει το Levanta Fest όλο αυτό. Μακάρι να περάσει έτσι λίγο ξόφαλτσα. Γιατί άμα βραχούν και τα κτήματα, μετά τι να κάνεις εκεί πέρα με στη λάσπη.
0: Καλά, μην το γροσουζεύουμε.
1: Μην το γροσουζεύουμε. Μακάρι να περάσει. Εμείς δίνουμε δύο προσκλήσεις, να θυμίσω, για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από το Levanta Fest. Τώρα ευκαιρία να το θυμίσω αυτό. Τηλεφωνήστε στο 2552-029-413 να μπείτε στο διαγωνισμό, στην κλήρωση, φίλες και φίλοι. Για δωρεάν είσοδο στο Levanta Fest, να απολαύσετε έτσι κάτι ξεχωριστό, μια βραδιά διαφορετική μέσα στα Λεβαντοχώραφα, στο Βάλτο Ορεστιάδας. Λοιπόν, Μπαρμπαμήτρο.
0: Λέει,
1: πώς είσαι, πώς σε βρίσκει η σημερινή ημέρα?
0: Καψωμένο.
1: Εντάξει, εκτός από τη ζέστη.
0: Τι να με βρει, τα άλλα είναι μπαίλα έτσι κι αλλιώς.
1: Μπαίλα.
0: Μπαίλα και μια μπαίλα από τη ζέστα, μια χαρά είμαστε.
1: Α, πολύ ωραία το
0: πάμε. Δυο μπαίλες μαζί.
1: αυτό θα κρατήσουμε σαν τίτλο σήμερα από τον Μπαρμπαμήτρο. Μπαίλα σήμερα ημέρα.
0: Σήμερα ημέρα είναι μπαίλα.
1: Ωραία, θέλουμε ανάλυση όμως το γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί από το πρωί γίνεται χαμός κύριο. Εγώ γιατί βλέπω πρωινάδικα.
1: Αυτά φοβάμαι.
0: Και δημοσιογραφικά και τα άλλα δεν τα βλέπω.
1: Αυτά που βλέπεις εσύ και δεν τα ξέρουμε εμείς, θέλουμε να μας τα πεις, αλλά με το δικό σου τρόπο.
0: Μα πρέπει να επιμορφώνεστε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Μπαρμπαμήτρο. Θα αφήσουμε την εκπομπή να βλέπουμε τις άλλες.
0: Δημοσιογράφοι να λένε, να λύουν πράγματα, θάματα. Χαμός. Τερλάθηκε ο κόσμος, δεν ξέρω.
1: Ποιο είναι το κυριότερο θέμα στην σημερινή ειδησιογραφία που ακούσεις και βλέπεις?
0: Τα πολιτικά είναι αυτό το τραγικό, στην δολοφονία πάλι, μια γυναίκα και το γιο της.
1: Δεν το παρακολούθησα αυτό. Αλήθεια. Πότε έγινε, χτες?
0: Χτες.
1: Ναι, είναι πρόσφατο. Προχτές. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ξεχάσαμε την προηγούμενη, ξέχασαμε και το όνομα της προηγούμενης πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Που τη σκότωσε. Τι γίνεται, τερλάθηκε ο κόσμος, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα το έχουμε ξαναζητήσει πολλές φορές αυτό.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί με τη μία τώρα. Με παίρνουμε ένα μαχαίρι, σφάζουμε όλο τον κόσμο. Πώς γίνεται αυτό το θέμα? Πάνα έτσι μακριά, να χτυπήσω ξύλο, να είμαστε ήσυχα. Καλά, ρε. Ζέστα φταίει μου. Τα μικρόβια που
1: το ότι τα μαθαίνουμε πιο εύκολα όλα, γιατί η πληροφορία κυκλοφορεί ευρύτερα.
0: Κοίταξε,
1: ναι, δεν σε ακούμε, μου κάνουν νόημα. Ή πιο δυνατά ή πιο κοντά
0: πόσο
1: στο μικρόφωνο.
0: Πόσο πιο δυνατά κάρισα να τα μιλάω.
1: Α, τώρα ορίστε τώρα, τώρα πήρε φόρτωση τώρα.
0: Α, με νευριάστη.
1: Λοιπόν, στην πολιτική.
0: Στην πολιτική είναι το απόλυτο τσίρκο. Είδες που δονάζω εδώ τώρα.
1: Είπα να πω και την ωραία την πολιτική σκηνή. Δεν πρόλαβα πώς σκηνή. Ας πούμε
0: τι
1: να κάνουμε ένα ωραίο πολιτικό
0: σκηνή
1: θέατρο.
0: Σκηνή και σαπούν πρέπει να λες.
1: Πολιτικό τσίρκο είπε.
0: Τσίρκο.
1: Ποιος φωνάζει, γιατί πράγμα φωνάζει τώρα? Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Όλοι φωνάζονται μεταξύ τους. Τυρλάτκα.
1: Ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα?
0: Ποιος να πάρει, δεν ξέρω στους χέρες τι να κάνω. Να διαλυθούν, να μην διαλυθούν. Να παρτεθούν, να μην παρτεθούν. Ναι, αν δεν θέλω να.
1: Λίγοι. Αφού η πλειοψηφία αποφασίζει, έτσι είναι στα δημοκρατικά κόμματα, αποφασίζουν οι πολλοί.
0: Και άμα θέλουν οι άλλοι να παραμείνουν, τι να κάνουμε? Αφού οι άλλοι δεν τις θέλει,
1: θα βρουν τρόπο αυτοί. Ξέρουν να διασπώνται, ξέρουν να κάνουν νέα κόμματα, ξέρουν να.
0: Αφού δεν θέλει, δεν θέλει. Τι είπε, παρετηθείτε για να έρθετε.
1: Αυτό πάλι.
0: Ότι δεν τις θέλω, δίθεν, τώρα άσημε. Το ίδιο άτομο δεν θα είναι είτε παρετημένο είτε βουλευτή. Τι σε πείραξε, ρε Κάρτσα, μισένα.
1: Όχι, έχει άλλο όνομα. Έχει
0: άλλο Αλμπίνι.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, ίδιος πρόεδρος, ίδια στελέχη, άλλο όνομα. Τι αλλάζει τελικά?
0: Τίποτα, παιδάκι μου, γενικά.
1: Έτσι, άμα περάσαν τόσα χρόνια για να γίνει όλη αυτή ένα μπουμπούλα.
0: Γενικά τι αλλάζει? Τίποτα δεν αλλάζει. Τρελασιά έρχεται, καταγίνονται όλοι. Ο ένας με τον άλλο φαγώνονται.
1: Εσύ πιστεύεις δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί πηγαίνουν συνεχώς κάθε μέρα μια μετά την άλλη. Όλα αυτά που παρουσιάζονται μία δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, καλά, κυρίως δεύτερο κόμμα τον βγάζουν. Την Ελλάς. Εγώ με την Ελλάς ακόμα δεν μπορώ να το. Δεν το έχω συνηθίσει. Ναι. Όχι, ακούω Ελλάς και πέρα κατευθείαν στην αστυνομία. Ότι η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση, λέω τι έχουμε τώρα, τι αστυνομικό δελτίο έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αντιδράσεις από την Ελλάς για αυτό το πράγμα.
0: Και ο πιο παλιό θυμάμαι το ΕΑΜ
1: Ελλάς. Μεγαλύτερη σύγχυση στο
0: όλοι οι συντρόφοι ξύπνησαν, λοιπόν, σηκώθηκαν από τον τάφο. Και...
1: Δεύτερη Ελλάς, λοιπόν, τρίτο του Πασόκ.
0: Τι, τώρα αυτό, τώρα κουκιά παίρνω, κουκιά βγάζω είναι. Δεν είναι κουκιά παίρνω, λαμπόι, αλλά βγάζω.
1: Τι, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι
1: πολιτική
0: καταλάβεις.
1: Ανάλυση τώρα είναι αυτή.
0: Κοίταξε να δεις, όταν έχεις ένα χωράφι, δηλαδή μια χώρα,
1: ναι,
0: τι παίρνεις για να προκόψεις. Έτσι δεν είναι.
1: Αχα.
0: Παίρνεις μηχανήματα, καθαρίζεις, είσαι επιμελής, είσαι εργατικός. Προλαμβάνεις τα πράγματα, καθαρίζει το χωράφι, παίρνει τον καιρό, το ποτίζει τον καιρό, το ξεχορταριάζει τον καιρό, το μαζεύει τον καιρό και τελείωσε. Όταν έχει ένα χωράφι. Mm. Όταν έχει ένα χωράφι και τα αφήνει χέρσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το χωράφι τι από μόνο του θα φυτρώσει, από μόνο του θα συσπερθεί, από μόνο του θα καθαριστεί, από μόνο του θα ποτιστεί. Αυτό είναι. Αυτή είναι η χώρα μα. Αυτοί τώρα μαλώνουν τώρα. Έχουν ένα χωράφι. Στο καλύτερο μέρος του κόσμου έχουν ένα χωράφι, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, δέρνονται. Μάλιστα. Σε κανέναν δεν ανήκει εννοείται το χωράφι αυτό. Απλώς τσίπαν, κάντε μια διαχείριση. Τσίπαν, ναι. Όλοι μαζί. Κάντε μια διαχείριση. Τώρα και γύρω-γύρω από το χωράφι, πολλοί μουστηρίδες είναι. Είναι πολλοί μουστηρίδες, είναι από την Κατινοπούλου μέχρι το Μέρα 25. Από το Νίκη μέχρι το Τσίπρα. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το Πασόκ. Το ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε ω αυτό. Το τελείωσε ο κύριος αυτός. Ο Κουλουτούμπας
1: το άλλαξε. Απλά μορφή, δεν το τελείωσε.
0: Πήγε
1: πάει για καινούργια.
0: Με χειρουργικές επιβάσεις πολιτικές. Κορτσοκόρτσο. Μετά τις τρεις απαρωτές ήττες από το Μητσοτάκη, αυτός που έλεγε λάμπαρ λούμπαρ και με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα ταούλια και τα ζορνάδες και τα γραβάτια και τα αυτά και τα σπρέσπες και τα σπέσεις. Λοιπόν, αυτός κορτσο, ένα ωραίο πριονάκι είχε. Χορτο, τα έκανε όλα μεθοδευμένα. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Τώρα τι έβαλε, να είναι όμοιροι άνθρωποι. Τώρα δεν μιλάω πολιτικά, αλλά θα μιλήσω ανθρώπινα. Mm. Τι έβαλε τώρα αυτούς τους βουλευτές ή τα στελέχη του πάλι ποτέ δυναμικού ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. να είναι, ρε παιδί μου, πού να είναι. Μπερδεύκαν άνθρωποι, φοβούνται, τρελάθηκαν και μια μίγα με τρελανημένα.
1: Ένα γι' αυτό να βάλουμε σίτα εδώ. Πρέπει να ανοίγουμε το παράθυρο. Πού να βρούμε τώρα καλή σίτα.
0: Τι κάνουμε αυτή η διεύθυνση.
1: Πού να βρούμε καλή σίτα, σε ρωτώ. Για πες, έχεις καμιά πρόταση.
0: Πώς δεν έχω, χαραφιλίδες καλέ.
1: Βέβαια, τι άλλο. Εγγυημένα πράγματα.
0: Του παίρνει τώρα, τάκ έρχεται, τάκ μέχρι να το πει. Έλα, Χριστάκο, τη σύντα θα έρθει απέξω, είναι αμένη στο επόμενο πεντάλεπτο.
1: Ναι, εντάξει, με τον ήλιο το προστατεύσαμε το θέμα μας. Με την περσίδα εδώ πέρα πάρει από τον Καραφιλίδη. Έχουμε τέντες, έχουμε περσίδες, μια χαρά.
0: Αλλά μια σύντα ρε, παιδιά, τώρα δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Να μην εισβάλλει τίποτα
0: στο χώρο μας. Λοιπόν, εσύ τώρα, ναι. Αυτό. Και τους έχει τώρα να δέρνονται και απ' άλλο να τους πατήσει εκεί. Ναι. Για άλλοι έχουν διβερντήσει, αυτός τους πατάει κι άλλο, τους πατάει κι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και μεταξύ αυτοί που μιλάνε, εγώ επειδή μου αρέσουν έτσι να κάνω αναδρομές πολιτικές, κατά πίστη να παίρνω, έχλυπα κάτι, αυτοί που βγαίνουν τώρα και θα την τραβήξω μια μετά.
1: Ποια τη μίγα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι βρίσκουμε τον έρχον τον Τσίπρα. Τι ακατανόμαστο τον έλεγαν, τι λαμόγιο τον έλεγαν. Και τώρα τους έχει μπροστά.
1: Για ποιους υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι που τον
0: χαρακτήριζαν
1: έτσι.
0: Τώρα μην λέμε ονόματα, ναι, πολύ.
1: Και άλλοι όμως που τον αγαπούσαν και τον λάτρευαν, τώρα δεν τον κάνουν πίσω.
0: Αφού στο βιβλίο κανένας δεν ήταν καλός. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα τσίρκο μαύρο όλο. Οι άλλοι δέρνουν τη σήμερα ακόμα το Βορύδι, αλλά δεν το έπαιξαν όλο αυτό το, τα κανάλια δηλαδή.
1: Εσύ που το είδες όλο δηλαδή και έχεις άποψη.
0: Εγώ το είδα όλο στο κανάλι της Βολής.
1: Α, και τι είπε λοιπόν ο κύριος Βορύδης.
0: Ρωτούσε το ΣΥΡΙΖΑ, το Βελόπουλο, το Βελόπουλο. Άμα βρούμε μια βάρκα γεμάτο μετανάστες τώρα που γίνονται ρημαδιό τα πάντα. Τι να κάνουμε, το βυθίσουμε ή όχι, τι λέτε, ποια είναι η τοποθέτησή σας.
1: Ο Μάκης ο Βορύδης το ρώτησε αυτό.
0: Ναι.
1: Ειδικά το τοποθέτηση ποια ήταν, είπε.
0: Είπε όχι.
1: Α, για πες, ενδιαφέρον. Και τι είπε ο.
0: Είπε όχι, δεν είπε όχι, άνθρωπος.
1: Βρε, τον άνθρωπο.
0: Αλλά πρόσεξε την υπτοραπτική.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται και εσύ τώρα, γιατί έτσι μπαλαντιά
1: τη
0: λε και
1: εσύ. Τη μίγα κυνηγό, έλα, εσύ συνέχισε, μην δίνει εικόνα στον κόσμο.
0: Μα μιλάω
1: και εσύ κάνει χρόνο
0: στον αέρα. Μα μη είχε ύπτιο. Τράβε την μια με το τέτοιο.
1: Να φύγει να ζήσει η ψυχούλα. Γιατί.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν είμαι τώρα με τρελαθώ με το Βρύδι και τι απόψει.
1: Η ερώτηση λοιπόν ήταν πολύ μακριά.
0: Αλλά ήταν η ερώτηση προς το Βελόπουλο, δηλαδή τι να κάνουμε το μετέμενο. Έρχονται ορδές καραβάνια με τις βάρκες. Τι να κάνουμε, να τις βυθίσουμε ή όχι. Δεν απαντούσε ο Βελόπουλος.
1: Πώς. Έχει θέση και άποψη, δεν έχει.
0: Έχει.
1: Καταρχάς θα τους αποθήσουμε, να τους στείλουμε πίσω, να κάνουμε επαναπρόθεση.
0: Να αυτό, ένα. Ναι. Και δεν έβαλαν ολόκληρη την αυτή του Βορύδη. Εγώ που δεν έχω κανένα λόγο να πω καλό
1: τι
0: λόγο για αυτόν. Δεν την έβαλαν όλη τη δήλωση, την άφησαν εκεί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έγινε Ταντανάς μεγάλος. Και επίσης άκουσα μετά τον Βελόπουλο σε μια παλιά του συνέντευξη, είπε η γνώμη του είναι άλτεση, αλλιώς πυροβολώ και. Το επόμενο βήμα είναι πυροβόλο. Αχα. Τώρα, διαπέσμιση τώρα, τι καταλαβαίνεις τώρα. Τι κράτος δικαίου είναι αυτό. Τι άνθρωποι πολιτικοί είναι απάνθρωποι αυτοί που θέλουν να σκοτώσουν, να πνίξουν, να σκοτώσουν με τα πιστόλια ανθρώπους κατατρεγμένους.
1: Αυτός
0: άνθρωπος περίμενε. Ναι, αυτός άνθρωπος που πουλούσε αγιαγραφές και κεραλιφές για να υπουλώνουν διουλές από τα τραύματα και ήταν του Χριστού άνθρωπος, έτσι τον είπε Χριστός. Να βουλιάζουν τις βάρκες και να σκοτώνουν με τα...
1: Ναι, αγαπάτε αλλήλους εκτός από αυτούς που έρχονται με βάρκες στη χώρα σας. Αυτό. Μόνο τις άλλοι.
0: Να δούμε πού θα βγάλουμε άκρη από αυτά τα πρόσωπα.
1: Έλα, περπαμε τώρα για να το σοβαρέψουμε. Το τα πράγματα είναι θλιβερά. Είναι θλιβερά. Κάποιοι τα καλλιεργούν όλα αυτά. Κάποιοι τους υποστηρίζουν και τους βγάζουν στη Βουλή με αυτές τις απόψεις. Και κάποια παιδάκια, για να πάμε στα δικά μας, Μπαρμπαμήτρο, να το έχεις ακούσει στην Αλεξανδρούπολη τις τελευταίες 4-5 νύχτες, μαζεύονται με ναζιστικά συνθήματα και φασιστικά μηνύματα και επιτίθενται σε δημοκράτες που βρίσκονται εκεί στο ανοιχτό αναγνωστήριο και γίνεται κάθε βράδυ μια αναστάτωση. Προχτές είχαμε πιο έντονα φαινόμενα. Παιδάκια γυμνασίου. Μαθητές.
0: Ναι, αυτό σε λέω.
1: Ποιος τα γαλουχεί με τέτοιο μίσος, ποιος τα εμποτίζει με τέτοιο μίσος τα παιδάκια.
0: Κανένας. Μοναχά της, η κοινωνία ολόκληρη. Υπάρχει κοινωνία ολόκληρη του χαδερφισμού, ο χαδερφισμός και τερλαίνεται. Ένας γείτονας θα φάει τον άλλον, ένας αδερφός θα φάει τον άλλον, ένας αλλού πολιτικά θα φάει τον άλλον. Μεταξύ τους τρώγονται, μεταξύ μας τρώγόμαστε. Αντί να ενωθούμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι να γίνουμε, γινόμαστε παρτάλια.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το συλλάβει το μυαλό μου αυτό το αδιανόητο. Σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος της μαζικότερης σφαγής εντός του ελληνικού εδάφους επικατοχής από τους ναζιστές, από τους φασίστες, το δίστομο. 600 άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σφαγιάστηκαν στο δίστομο. Σαν σήμερα. Έρχονται οι νοσταλγοί αυτών των πρακτικών αυτού του παρελθόντος, σήμερα στο 2026, να χαιρετίζουν ναζιστικά, να εκφράζουν φασιστική ιδεολογία.
0: Θα σε απαντήσουμε δυο
1: Έλληνες.
0: Έλληνες. Κουλουκίδια με τη ρίμη. Λοιπόν, άκουνε, στα Καλάβρετα σκότωσαν τον ολόκληρο. Ξέρεις πώς σου πήρε η Χρυσή Αυγή στα Καλάβρετα?
1: Ένα τώρα.
0: Ξέρεις πώς σου πήρε, πώς σταυρός πήρε στο δίστομο? Λοιπόν, όταν οι διστομιώτες, οι τωρινοί, τα Καλάβρετα, οι σημερινοί, έχουν ρίξει έστω και ένα

0: τα κόμματα, ποδοσφαιρικές, μπασκετικές ομάδες, αθλητισμός. Με αθλητισμός τι, καλά πάει. Δεν είδες στον πρώτο αγώνα, το δεύτερο αγώνα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τι βρυσίδι έπεφτε. Τι τη μάνα του προπονητή, τι τη γυναίκα, τι την κόρη, τι άλλο, αντί να μην πω και το.
1: Γιατί τόσο μίσος πραγματικά, μήπως λείπει πραγματικά.
0: Που κάπνιζε αρημανίως, κάπνιζε, ναι. Περίμενε να σου πω.
1: Πες.
0: Και τον έπαιρναν οι κάμερες που κάπνιζε και μάλιστα πετούσε το τσιγάρι κάτω στο τάπητα, ναι. Και το πατούσε. Δηλαδή, αφού απαγορεύεται το τσιγάρο, Ερμαστρο, ποιος εσύ είναι, Κέσσαρα.
1: Τι παράδειγμα.
0: Και αυτός με δημιουργεί μίσος.
1: Ποιος ήταν αυτός.
0: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, της μπάσκετ.
1: Ποιος είναι.
0: Γιανακόπουλος.
1: Μάλιστα. Δεν τον παρακολουθώ τον κύριο, αλλά μου λένε ότι είναι πολύ επιδραστικός, λέει, στα social και influencer. Πολύ... Και... Ναι, έχει, λέει, πολύ ενεργή παρουσία στο TikTok.
0: Ναι, αλλά να του φοβάσει, μιλάει με τη γάτα, βρίζει.
1: Ναι, για κάτι παλαβά πράγματα.
0: Παλαβά, είναι τρελαμένος. Το έχει κάψει λίγο από τίτλο. Το έχει κάψει λίγο τσικό και φανατίζει τόσο πολύ τον κόσμο και αρχίζει όλο το γήπεδο να βρει τη μάνα που πέθανε τον
1: Μπαρτζόκα.
0: Τη γυναίκα του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, να μην πω το σύνθημα.
1: Τι ζώδια στιγτά,
0: πηγαίνουν την άλλη μέρα στον Ολυμπιακό, ξανά οι Ολυμπιακοί βρίζουν. Μάνες, παιδιά, Τουρκίες, τις βρίζουν όλοι. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι αθλητισμός. Οι Ολυμπιακοί να βρίζουν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκοί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Είναι αθλητισμός.
1: Ο παντισμός χειρότερη μορφή του. Ο παντισμός χειρότερη του. Φανατισμός.
0: Δεν είναι όμως έτσι.
1: Και η μισαλλοδοξία σε κάθε περίπτωση. Να μισούμε τον άλλον για τα πιστεύω του, για αυτά που
0: μισούν
1: ο ίδιος
0: τον προπονητή, μισούν τον πρεσβεύει. Ολυμπιακή του Ναταμάνη, μισούν οι άλλοι τον Μπαρτζόκανη, μισούν αυτοί του Γιανακόπουλου, οι άλλοι μισούν του Αγγελόπουλου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Αντί να είστε χαρούμενοι, δύο ομάδες, σαν τα λουκούμια είστε, σαν τα λουλούδια είστε, μπροστά, ακούγεται Ελλάδα με αυτές τις δυο ομαδάρες.
1: Το πήγες στον αθλητισμό και καλά κάνεις.
0: Δεν θα το πάω.
1: Αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με πάρα πολλές εκφάνσεις.
0: Μα ξέρεις τι με θυμίζει ένας αγώνας του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Αρένα.
0: Που ρίχνουν τσεδούλ μέσα στο χώμα και τις ουρμάν τα λιοντάρια να σωθούν. Οι δούλ με ένα σπαθιά.
1: Κολοσσέο.
0: Ναι. Αυτό. Και ουρλιάζονται από κάτι και βρίζουν και κάνουν νου. Και μετά άμα κερδίσει. Άμα κέρδιζε ο δούλος το λιοντάρι, ο Κέσσαρες έδινε εντολή να το σφάξουν μπροστά, γιατί ούρλιαζε ο κόσμος, σφάξτον, σφάξτον.
1: Έμαθελαν.
0: Και ο Κέσσαρες έδινε εντολή και έσφαζαν και το δούλο που κέρδισε το λιοντάρι.
1: Αυτά είναι τώρα, εντάξει, μιλάμε για πρωτόγονες καταστάσεις.
0: Είναι το ανθρώπινο είδος. Ναι. Είναι το ανθρώπινο είδος, είναι το χειρότερο ζώο στον κόσμο. Τι λέει ο Σιρολιά. Τι συζητάμε άλλο τώρα εμείς εδώ.
1: Υπάρχει ελπίδα. Τα παιδάκια αυτά στην Αλεξανδρούπολη που είναι 12, 13, 15 χρονών θα αλλάξουν μυαλά αύριο μεθαύριο. Χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τους λείπει αγάπη, τους λείπει προστασία, τους λείπει στοργή, τους λείπει τι. Τους λείπουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι κοντά τους και να τα αγκαλιάσουν. Τι, να νιώσουν ότι υπάρχει και άλλη πλευρά.
0: Αρχίζουμε από τη γωνία.
1: Από εκεί, από την οικογένεια ξεκινάμε.
0: Μετά οι παρέες. Μετά το σχολείο, μετά οι δομές.
1: Το σχολείο, η εκπαίδευση.
0: Οι δομές, ναι. Το κράτος των δομών. Βάλτε τα αυτά να γεμίσουν οι ευαισθησίες. Όσοι ευαισθησίες.
1: Βάλε με μου, βάλε κανάλια. Βάλε τι προβάλλετε, τι παρουσιάζετε, τι
0: αυτό,
1: διαφημίζετε.
0: Όταν το δείχνουν τα μεσημεριανάδικα. Όταν τα μεσημεριανάδικα το δείχνουν,
1: ναι.
0: 100 φορές το δαρμό. Πατακιούτα με κλωτσιές και στα κεφάλια. Το δείχνουν, ναι, κάτω, ναι, ξανά.
1: Το συνηθίζεις.
0: Ξανά άτυνα.
1: Εξοικειώνεσαι με το τέρας.
0: Το τρακάρισμα. Ξανά από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Παρέσυρε ένα προχθές ένα αυτοκίνητο, μια γιαγιά. Ξανά από την αρχή. Να το δούμε όλα, να το εμπιδώσουμε. Πώς την παρέσυρε, πώς τη σήκωσε ψηλά, πώς γιουμπούρτσε η γιαγιά, πώς έσπασε τα ποδάρια. Πώς... Ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Όταν εκείνος ο εισαγγελάτος, ο αραχνοήφαντος. Mm-hmm. Τώρα με αυτή τη δολοφονία χθες έβλεπα τη μάνα και του γιου 26 χρονών. Κάνει αναπαραστάσεις. Το πώς σκοτώθηκε με το ροβόλο, χτύπησαν στο μέτωπο του παιδί και μετά το άσφαξε και πήγε η μάνα να τα αυτό και τα είχε αναπαραστάσει και αυτός μέσα στο σπίτι, μέσα στα αίματα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Και εισαγγελάτους.
1: 3D και γι' αυτό, έκανε γραφικά και γι' αυτό.
0: Ανοείται.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Ανοείται ο ανόητος.
1: Απίστευτα.
0: Απίστευτα. Αυτό το παιδί του συμμαζεύει, έστω και να κάθεται και να τρώει και να βλέπει τι εικόνες ή να κάθεται να διαβάσει και να ακούει τέτοια λόγια. Τρελαίνεται και το παιδί. Λέει. Τι θα κάνω κι εγώ, όλο βία είναι σε αυτή την τηλεόραση. Βία και κουτσομπολιό.
1: Αναξιοπρέπεια.
0: Βία και κουτσομπολιό.
1: Τροπή. Τώρα σε ένα πολύ μικρό παράδειγμα, στο δικό μας μικρό κόσμο. Χτες είχαμε ένα ατύχημα στο κέντρο της Νέας Οριστιάδης της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μια γυναίκα, ελπίζω να είναι καλά. Τώρα κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες χτες έλεγαν άλλα, αλλά πιστεύω ότι ισχύει το ότι είναι καλά και μπορεί να βγει και από το νοσοκομείο η γυναίκα. Μακάρι δηλαδή. Χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά. Είχε αίματα. Πήγαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα.

0: 6 ώρες μετά που πέρασα από το σημείο, ήταν ακόμα τα αίματα στην άσφαλτο, με χαρτομάτιλα επάνω να τα στοπυγμένα. Περίμενε. Εντάξει τώρα. Υπάρχουν αρμόδιοι για να το φροντίζουν αυτό. Δεν θέλω εγώ τα αίματα της μάνας μου, της οποιασδήποτε του δικού μας ανθρώπου να πηγαίνουν να τα πατάνε τα αυτοκίνητα και να έρχονται να τα γλύφουν τα σκυλιά. Είναι αδιανόητα, απάνθρωπα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό
0: στο
1: είναι...
0: λέω, πώς όμως εξοικειωνόμαστε με μια τραγικότητα, σαν να είναι κάτι τόσο ακραίο,
1: εγώ
0: σαν να είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Εγώ μιλάω για το βουνό. Τώρα αυτό είναι...
0: στο λέω, γιατί μετά από τη δημοσίευση πήγε μετά η αρμόδια υπηρεσία και το καθάρισε. Αλλά κάποιοι κάπως, κάποτε πρέπει να αρχίσουν να φροντίζουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους πριν φτάσουμε στο σημείο του να δημοσιοποιούμε κάτι για να πάρουν θέση και να αναλάβουν ευθύνη.
1: Αν αυτός ο ρόλος είναι για αυτά τα πράγματα, είναι θεϊκός, είναι πολύ ευεργετικός ο ρόλος των μέσων μαζικής. Αλλά άμα είναι αυτά που κάνει Ευαγγελάτος και πώς τη λένε αυτήν, Κουτσιλίνη, Μουτσιλίνη.
0: Άλλο επίπεδο.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αυτοί που σκίζουν τα ημάτια της Βαγγελάτη και τέτοιοι δημοσιογράφοι, λιάγκηδες, μάγκηδες, γιατί τα παιδιά μας είναι τόσο παραβατικά, γιατί, μα τι το δείχνει στην εικόνα αυτή 250 φορές και γιατί
0: μιλάς ξεκιώνεις τα παιδιά σου με αυτό.
1: Μια μισή ώρα για αυτό το θέμα. Έτσι. Πες το σαν είδηση, χωρίς φωτογραφίες, χωρίς τέτοιο. Γιατί όμως, γιατί κι εμείς το συνηθίσαμε και βλέπουμε, α, δεν είναι για μένα, άρα είναι τι, άμα, τι ξύλο, κάτι μας τραβάει. Τα παιδάκια, απ' να δεν ακούσουν δυο λόγια από τη μάνα, από τον μπαμπά, από τον μεγάλο αδερφό, από τη γιαγιά, από τον καθηγητή, από τον δάσκαλο. Άμα δεν έχει και η πολιτεία, δεν το τρέξει να το προλάβει αυτό το πράγμα. Να τρέξουν οι γονείς να το βάλουν σε μια δομή με ένα ψυχολόγο να κάνει επισκέψεις, να κοινωνική λειτουργός, όχι να τα κλείσουν μέσα. Να τα μιλήσουν, ρε παιδί μου. Να τα χαϊδέψουν λίγο καμπόσο τα παιδιά αυτά. Mm. Να τα τραβήξουν λίγο το μαγουλάκι.
0: Αυτό λέμε.
1: Λίγο αγάπη, λίγο χάιδεμα στο μαλλί, λίγο κάτι, ρε παιδάκι μου.
0: Η βία φέρνει βία. Τα παιδιά αυτά κάτι έχουν υποστεί και πρέπει να προστατευτούν από αυτό που
1: έχουν
0: υποστεί.
1: Έχουν φιλότιμο. Έχουν καλούς και καρδιά. Αλλά μην τα αφήσουμε μοναχάτσα αυτή η καρδιά. Τα σκληρή θα είναι σαν το τσόφλι με το καρύδι. Θα είναι σκληρή καρδιά θα έχουν. Και μετά, μεθαύριο, αν στα 16, 15, 14, 17 κάνουν τέτοια, όταν γίνουν 25 θα κάνουν χειρότερα. Μέχρι να παντρευτούν να κάνουν οικογένεια για να ηρεμήσουν οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Κατάλαβες.
0: Με μια φράση.
1: Γι' αυτό θέλει η κυβερνητική, κοινοβουλευτική απόφαση. Κανένα πλάνο με τέτοιες εικόνες. Κανένα. Απαγορευτικό το εσουρού.
0: Είναι η κανονικοποίηση του φασισμού. Αυτό και να το καταλάβουμε. Όταν βλέπουμε τέτοιες πρακτικές, τέτοια παιδιά να κάνουν τέτοια πράγματα, δεν είναι απλές παιδικές αταξίες, είναι η κανονικοποίηση του φασισμού. Το κάνουμε να μοιάζει κανονικό όλο αυτό. Αυτό που περιγράφεις με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους παράγοντες, συντελούν στο να το κανονικοποιούμε. Το φασισμό, τον ναζισμό, τη βία.
1: Τη βία.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα θέλαμε τις παρεμβάσεις του κόσμου, τα σχόλιά τους, αυτά που λέμε, και δεν
1: πληροφόρησα.
0: Όχι, δεν άφησα, δεν έκανα τις απαραίτητες.
1: Δεν σε άφησα να κάνεις, πήρα από τα μούτρα. Να ήρθε
0: λοιπόν,
1: και εσύ εδώ από τον Χρήστο.
0: Μπήκαμε δυναμικά, κατευθείαν στα γεγονότα. Λοιπόν, το
1: 2-5. Φιλίδι του Χρήστου λέω, να έρχεται, πήρε μέτρα άνθρωπος.
0: Πήρε μέτρα είναι απ' έξω, τον βλέπεις.
1: Ναι, μέχρι να πούμε ότι ήρθε ο κύριος Καραφιλίδης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Λοιπόν, Παρπαμήτρο, το 2552-0-29-413, να θυμίσω εγώ στους φίλους μας ακούνε, αν θέλουν να παρέμβουν τηλεφωνικά, είτε δημόσια, είτε στον αέρα, είτε όχι. Μόλις μπούμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, αν θέλετε να μας πείτε το οτιδήποτε και εμπιστευτικά και με την απαραίτητη βεβαίως στήριξη του απορρίτου, να το συζητάμε. Στο 2552-0-29-413 μπορείτε να καλέσετε. Βεβαίως και με γραπτά μηνύματα, δεχόμαστε στο 6977-549-975 τις παρεμβάσεις σας. 2-5-5-2-0-29-4-13 6-9-77-5-49-9-75. Τώρα για τη δημόσια παρουσία σας στα social media, στο Facebook, μεταδιδόμαστε ζωντανά. Μπορείτε και εκεί να παρεμβαίνετε με σχόλιο στη ζωντανή μετάδοση που γίνεται ταυτόχρονα στο Facebook για όσα συζητάμε με τον Παρπαμήτρο. Και στο info@radioevros.gr να τα πω όλα. Φτάνοντας στις διαφημίσεις των 12.30 Παρπαμήτρο, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, ναι. Πάνε να πιεις λίγο νεράκι, λίγο κεφίρ, λίγο αριάνι, κάτι τι αρέσει τώρα να πιεις, να δροσιστείς λίγο.
1: Βάλει και ένα τραγουδάκι, το πίχρα να
0: και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά στο ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία.
1: Και άμα δεν σα λέει, είχε κανένα κοντά. Με διάλεξε μεγάλο τραγούδι για να περάσει ώρα.
0: Δεν θα βάλω τραγούδι, διαφημίσεις και επιστροφή.
1: Θα βάλω τα παιδιά. Οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν τα αυτιά τους από τη δικά μας την μπουρμπούρα.
0: Θα ξεκουραστούν από την μπουρμπούρα των διαφημίσεων. Σε λίγα λεπτά πίσω με τον Παπαμήτρο, φίλες και φίλοι.
3: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
3: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής
7: Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
10: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
0: Σου είπα. Τι? Δεν θα βάλουμε τραγούδι, θα γυρίσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί ο κόσμος σε περιμένει, Μπαρμπαμήτρο. Περιμένει σχόλια. Το βλέπω εδώ πέρα. Μας στέλνουν πού είναι ο Μπαρμπαμήτρος, γιατί μπήκατε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, ξεκινήστε και άντε και άντε και άντε. Ορίστε.
1: Έχουμε ξεκινήσει.
0: Από τις 12 είμαστε εδώ μαζί. Από τις 10 είμαι μόνος. Από τις 12 μέχρι τη 1 κάθε Τετάρτη με παρέα με τον Μπαρμπαμήτρο. Και θέλουμε τώρα τα σχόλια στον Μπαρμπαμήτρο για τα τρέχοντα, τα τοπικά.
1: Απέτα.
0: Γιατί είχαμε τώρα, εσύ από τη Τετάρτη που μιλήσαμε μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν τα παρακολούθησε όλα αυτά. Είχαμε μουσαφιρέους στην περιοχή, ήρθαν υπουργοί.
1: Πάλι μη μεταλλεύσει. Σε παρακαλώ. Τα ίδια θα λέω πάλι.
0: Έχουμε όμως και μετά την επίσκεψη, το κατόπιν εορτή που λένε, έχουμε και τα απόνερα. Έχουμε τον απόϊχο. Έχουμε τις ειδήσεις. Κάτσε τώρα.
1: Άμα πάμε στην υγεία. Να τα πάρουμε,
0: πάμε υγεία παιδεία. Οι δύο σημαντικότεροι τομείς. Υγεία παιδεία.
1: Ναι,
0: είχαμε και τον Υπουργό Υγείας εδώ και την Υπουργό Παιδείας.
1: Τι άλλο ένδειξη. Θέλουμε. Τι άλλαξε.
0: Θα δούμε αν θα αλλάξει, γιατί έχουμε δηλώσεις. Έχουμε δεσμεύσεις.
1: Τι δηλώσαν.
0: Στην υγεία.
1: Τι.
0: Αυτό που περιμένουμε, γιατί είχαμε και τον κύριο Ζαμπούκη συνέντευξη προχθές στον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης για να μας πει τι του είπε ο κύριος Γεωργιάδης τελικά. Γιατί του το ξανάθεσε επιτέλους το θέμα και για τελευταία φορά, είπε ο κύριος Ζαμπούκης, του το θέτει, της μεθ παιδών. Γνωρίζεις το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχουμε μεθ.
1: Δεν έχουμε μεθ παιδών.
0: Για παιδάκια.
1: Ένας κουτιά Εύρος.
0: Ποια ο Εύρος. Μέχρι το Ιπποκράτιο. Η επόμενη είναι στο Ιπποκράτιο, η μόνη και μοναδική στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Άρα. Καλύπτει μια γεωγραφική έκταση από τα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως είπε ο κ. Ζαμπούκης, μέχρι την Καβάλα. Γιατί άντε από Δράμα θα πάμε πιο κοντά Ιπποκράτιο και Καβάλα, μέχρι τουλάχιστον εκεί. Δεν έχουμε τα παιδάκια να έχουν τη φροντίδα που τους αξίζει, που δικαιούνται από μια μεθ.
1: Ωραία.
0: Και κινδυνεύουν, έτσι.
1: Ας πάρουν ένα από τα F-35 με ένα φτηρό, τόσο κάνει.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Τη μεθ τη φτιάχνουμε. Έχουμε και
1: δεν έχουμε προσωπικό.
0: Ναι. αυτός είναι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος λόγος που επικαλείται το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση, ότι δεν καλύπτονται οι θέσεις και σε διαγωνισμούς που προκυρήσουν δεν έρχονται ενδιαφερόμενοι. Οπότε και να φτιάξουμε μια ΜΕΘ χωρίς να έχει στελεχωθεί είναι δώρον άδωρον, είπε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Για να πάρουν Τούρκους. Όπως πήραν τα σπίτια
0: οι Τούρκοι. Τι, θα δυναμώσει τη μουσική τώρα να ξεχάσετε αυτό που είπε.
1: Δεν αγόρασαν ξενοδοχεία και σπίτια όλοι οι Τούρκοι. Μέσω μουσουλμάνων που έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα.
0: Αχ, άντε να μην το πιάσουμε και αυτό το παλαιότερο.
1: Λέω, άμα δεν έχουμε Έλληνες, θα πάρουν Τούρκους για τους. Ας πουληθούμε από την αρχή.
0: Είναι η τελευταία ίστατη προσπάθεια που γίνεται και αναμένει πλέον ο Δήμαρχος να δει τι θα του απαντήσει τις επόμενες μέρες του Υπουργείου Υγείας η κυβέρνηση. Αν θα κάνουν τελικά ΜΕΘ, αν θα μπορέσουν να καλύψουν με κάποια επιπλέον κίνητρα να έρθουν άνθρωποι εδώ να εργαστούν ή θα διαθέσουν την προσφορά της Gastrate για άλλους σκοπούς.
1: Και εμείς τις τερλάναμε τις ανθρώπους. Δεν έχουμε παιδιά, κλείνουν τα σχολεία, δεν έχουν παιδιά. Εσύ λέει το ότι ο Άδωνος. Αφού δεν έχετε παιδιά, δεν έχετε σχολεία, τι θέλετε να
0: παίρνουν. Έτσι το σκέφτηκε, λες.
1: Πώς, για...
0: Έχουμε όμως και την Υπουργό Παιδείας, η οποία ήρθε να μας πει ότι γίνονται νέα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη, το νέο ειδικό, ανακατασκευάζονται κάποια άλλα, υπάρχουν ανάγκες να καλυφθούν στην πόλη.
1: Άρα έχουμε παιδιά.
0: Μπορεί να μην έχουμε στον υπόλοιπο Εύρο. Αλλά έχουμε μια Αλεξανδρούπολη που γιγαντώνεται, γιατί πρέπει να πάμε και σε αυτή την πλευρά της συνέντευξης του Δημάρχου Μπαρμπαμίτρου να σου μεταφέρω την εικόνα. Θυμάσαι που είχε πει πριν 1,5 μήνα για έναν γίγαντα με γυάλινα πόδια, ναι, που είναι η Αλεξανδρούπολη. Ναι. Το ρωτήσαμε, τι σημαίνει αυτό, μας το εξήγησε. Βέβαια τα γυάλινα πόδια εννοεί τον υπόλοιπο Εύρο. Πόσο εύθραυστα είναι αυτά τα πόδια αν σπάσουν να γκρεμιστεί και η Αλεξανδρούπολη που είναι ο γίγαντας. Δεν θα σπάσει, δεν θα γκρεμιστεί. Και να σπάσουν αυτά, η Αλεξανδρούπολη θα μείνει. Mm. Ναι, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε.
1: Παρακάτω, για να μην γινόμαστε πικροί άνθρωποι.
0: Όχι, εσύ πρέπει να σχολιάζει. Δεν μιλάω μόνο μου και σε μένα παρακάτω.
1: Σε ρωτάω, σε ρώτησα τι είπαν οι υπουργοί. Τι έταξαν πάλι. Εγώ δεν θα πω πάλι τα ίδια.
0: Από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα εκεί πέρα, την ανακαινισμένη του ΤΑΠ, του Τμήματος Επιγόντων των Περιστατικών. Βεβαίως, μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο θεωρείται από τα πιο καινούργια στην Ελλάδα. Το γκριμάχθηκε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αυτό. Και γκρινιάζαμε και φωνάζαμε πόσο καιρό ότι πρέπει να γίνει μια ανακαίνιση. Και επιτέλους βρέθηκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και έρχεται τώρα, επειδή έγινε η ανακαίνιση και δεν ολοκληρώθηκε, σε ένα τμήμα, έρχεται να μας το εγκαινιάσει ο κ. Γεωργιάδης σε μια δική του πρωτοβουλία, κάτι σπουδαίο που έκανε ο ίδιος. Για να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στα πράγματα. Στην αλήθεια. Βέβαια. Περιμένουμε βεβαίως και το κέντρο υγείας της Ορεστιάδας να ολοκληρωθεί. Το πίσω μέρος που ακόμα
1: γίνονται
0: εργασίες. Και είπε ότι θα έρθει και εδώ να τον εγκαινιάσει ο κ. Γεωργιάδης. Τον άκουσα με τα αυτιά μου, το λέει το Σεπτέμβριο. Μπράβο. Που είχε έρθει.
1: Πολλά όταν να εγκαινιαστεί. Να πιστεύσει,
0: θα έρθει, αυτό. Θα κάνει αυτά. Αυτή είναι η χαρά του όλη. Να πηγαίνει να κάνει εγκαίνια.
1: Εγώ καταλαβαίνω τελευταία. Ήρθε τα Σούλα, έφυγε. Ήρθε πρώην πρόεδρο, έφυγε. Ήρθαν Κλιμάκια, έφυγαν. Ήρθαν Τζιτζικώστηδες, έφυγαν. Ήρθαν επίτροποι, έφυγαν. Ήρθαν πολλοί, έφυγαν. Ήρθαν, είδαν και επήλθαν. Άκρα έβγαλες.
0: Ναι, ήρθε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μας είπε
1: άκρα έβγαλες.
0: Ναι, βεβαίως, μας είπε ότι έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ροές, να είμαστε πιο ασφαλείς. Μας είπε ότι θα συνεχίσει ο φράχτης να επεκτείνεται, να καλύψει όλη τη χερσαία έκταση των συνόρων.
1: Το ξανακούσαμε. Ωραία. Αυτό εδώ και δύο χρόνια. Τον ίδιο το Μητσοτάκη.
0: Τον ευχαρίστησαν οι αστυνομικοί για το ότι τους βοηθάει πάρα πολύ στα αιτήματά τους, είπαν στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Τους ικανοποιεί τα αιτήματα.
1: Στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι. Τον ευχαρίστησαν, μια χαρά ικανοποιημένοι βγήκαν οι αστυνομικοί από τη σύσκεψη. Έχουμε όμως και την κυρία Ζαχαράκη τώρα εδώ. Υπουργός Παιδείας. Ναι. Μόνο Αλεξανδρούπολη πήγε εκείνη.
1: Πού να πάει, αφού δεν έχει παιδιά στον Εύρο, είπαμε, πάνω στον Εύρο, στον Νότο. Τι να έρθει να κάνει ένας υπουργός που δεν έχει αντικείμενο εδώ. Παιδιά δεν έχει. Δεν λέμε εμείς. Κλείνουν τα σχολεία, δεν έχουμε παιδιά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Ζαχαράκη, επειδή ήθελα να ολοκληρώσω λίγο με τον κύριο Ζαμπούκη και το παρέλειψα, το ξέχασα. Έκανε δύο προτάσεις. Και θέλω να τις ακούσει και εσύ και για όσους δεν την άκουσαν τη συνέντευξή μας. Η πρώτη πρόταση λοιπόν αφορά, λέει, στην επιστροφή των δημοσίων υπαλλήλων στον τόπο καταγωγής τους. Μας εξήγησε ότι πολλοί εργαζόμενοι από τον Εύρο, δημοτικοί υπάλληλοι, νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, υπηρετούν σήμερα μακριά από τις οικογένειές τους σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρότεινε λοιπόν ο κ. Ζαμπούκης να υπάρχει ευελιξία στις μετακινήσεις μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υποχρεωτικές υπηρεσίες, να επιστρέφουν στον τόπο τους υποχρεωτικά, να ενισχύουν ταυτόχρονα έτσι τις υπηρεσίες του Εύρου και το δημογραφικό αποτύπωμα της περιοχής. Αυτή είναι η πρώτη του πρόταση.
1: Καλή.
0: Την έχει στείλει, λέει, με τεχνοκρατική μορφή στην κυβέρνηση και τη δεύτερη, που θεωρώ καλύτερη. Άκου, λέει. Είναι η πρόταση που αφορά στα ισχυρά φορολογικά κίνητρα για αγορές ακινήτων στον Εύρο, αγορές κατοικίας, πρώτης κατοικίας. Ο Δήμαρχος επανέφερε ως παράδειγμα το παλιό μέτρο της δεκαετίας του 90 που προέβλεπε απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης για όσους αποκτούν κατοικία στην Αλεξανδρούπολη και μένουν μόνιμα στην περιοχή. Τώρα, είπε, αυτό το μοντέλο θα πρέπει να εφαρμοστεί κλιμακωτά, άλλο φορολογικό κίνητρο για Αλεξανδρούπολη, μετά ανεβαίνοντα Σουφλί, Δημότη, Χωριστιάδα, κλιμακωτά να αλλάζει και το κίνητρο. Ώστε να έρχονται όσο πιο βόρεια μένουν, τόσο ισχυρότερο το κίνητρο το φορολογικό.
1: Πολύ καλό και αυτό.
0: Βέβαια. Αλλά η προϋπόθεση να είναι η ιδιοκατοίκηση. Να μην μπορούμε μετά να τον νοικιάζουν, να το κάνουν Airbnb και τέτοια. Να μένουν οι ίδιοι εκεί.
1: Α, Έλληνα δεν θα βρει άκρα. Να κάνει άλλα αντάλλα.
0: Λοιπόν, είναι δύο προτάσεις του, ρεαλιστικές. Τις κατέθεσε, τις είπε εδώ, τις μοιράστηκε μαζί μας. Είπε ότι τις υπέβαλε και στην κυβέρνηση.
1: Ωραία, ωραία, αλλά πολύ ωραία είναι αυτά.
0: Τεχνοκρατικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, το μέτρο που εξανήγγελα με την Πανοκρουσία στα 10 χιλιάρκα για να έρχονται εδώ.
0: Πάτα εγώ δώσα πέτυχε.
1: Σώπα.
0: Με την Πανοκρουσία έτσι έπεσε κιόλα.
1: Σώπα κι εσύ.
0: Καταρρύφθηκε.
1: Εγώ νόμιζα να με πει καλά, ναι. Άλλα,
0: δύο αιτήσει μόνο εγκρίθηκαν πρέπει να το
1: ξέρει. Ναι. Δύο άνθρωποι παραπανήσιο εδώ, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά, ήταν άνθρωποι που έτσι κι θα μέναν εδώ.
1: Ναι, ήταν δικέ μα, γι' αυτό. Συνεπάρχουν τα χίλια και θα φύγουν πάλι.
0: Μια παροδία όλα. Τέλο
1: πάντων, αυτό τώρα ήταν πολύ έξυπνη κυβερνητική κίνηση, πολιτική. Δηλαδή,
0: δεν την πήραν πίσω. Υφίσταται ακόμα αυτό το μέτρο. Υπάρχει, να ξέρει.
1: Ναι, δεν βλέπει.
0: Και το επεκτείνουν και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Περιμένουν μήπως κάτι, κάπως κάποιος κάπου
1: άμα
0: αλλάξει.
1: Το κάνουν και στην Αλεξανδρούπολη και θα τα πάνε.
0: Α, μέχρι Φέρες το επεκτείνανε, φέρες. Πάλι καλά. Λοιπόν, για να πάμε και στην παιδεία. Ο κύριος Κατσογρυδάκης ήταν εδώ, αρμόδιος υπεύθυνος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα υγείας στην περιφέρειά μας. Ο κύριος Στέλιος Κατσογρυδάκης χθες στη συνέντευξή μας. Μας είπε τι έγινε με την κυρία Ζαχαράκη, τι της πρότεινε, τι της είπε, τι του απάντησε. Και η εξέλιξη που έχουμε τώρα, ακόμα μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο στην Οριστιά, δεν ξέρεις ότι δεν έχουμε. Έχουμε τη δέσμευση της ίδρυσης, ναι, αλλά δεν έχουμε ΦΕΚ, όπως και για τη σχολή την ιατρικής δεν έχουμε ακόμα ΦΕΚ. Άρα ίδρυση δεν έχουμε ακόμα.
1: Τα σιόλα είπε όμως να το υπογράψουμε.
0: Ναι, όπως και η κυρία Ζαχαράκη είπε στον κύριο Κατσογρυδάκη, ότι έως το τέλος Ιουνίου, άρα μέσα σε επόμενες τρεις εβδομάδες, θα υπογραφεί. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ίδρυσης.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πάρουν ένα ρηματοχαρτί.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πάρουν ένα δημοχαρτί, να βγάλουν μια τζέφρα να τελειώνει.
0: Δεν
1: πόσο είναι,
0: να περάσει στο τέλος από νομικό έλεγχο. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κολλήσει το νομοσχέδιο για την ίδρυση της σχολής κτηνιατρικής, που έπρεπε να ξαναλλάξουν κάποια πράγματα και να φτάσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνει ΦΕΚ. Να, εκεί κολλήσαμε.
1: Χάστα εγώ και γούρευτο. Δηλαδή δεν κουράστηκαν αυτοί να λένε τόσες αναγούλες. Πρέπει να κουράζονται και τα αυτιά μας με αυτές τις αναγούλες που ακούμε. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, το σημαντικότερο έτσι ως πρόταση που ακούσαμε από τον κύριο Κατσογρυδάκη είναι ότι της είπε της κυρίας Ζαχαράκη κάτι που το λένε και από εδώ πολλές πλευρές και ο Δήμαρχος έχουμε ακούσει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πολλοί. Ακόμα και με έναν και δύο μαθητές στα σχολεία, στα ακριτικά χωριά να μην αναστέλει τη λειτουργία τους, να μην κλείνουν. Να έχουμε το παράδειγμα των νησιών. Να λειτουργούμε με αυτό το πρότυπο των νησιών, όπου και ένας μαθητής να υπάρχει, πάει δάσκαλος και λειτουργεί τάξη. Αυτός είναι ένας λόγος για να μπορεί να υπάρχει μια οικογένεια με το παιδάκι της στο τάδε σχολείο που θα λειτουργεί στο τάδε χωριό και να μην φεύγει στην Οριστιάδα, στο Δημόσιο, στην Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι και αυτό
0: το άκουσε.
1: Το άκουσε.
0: Η κυρία
1: Ζαχαράκη. Άμα ήταν
0: Ζαχαράκη.
1: Κουφή δεν τα άκουγε. Αλλά επειδή τα άκουσε σαν κουφή, είμαι σίγουρος δεν τα άκουσε. Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Θα δούμε.
1: Δεν ξέρω άμα μπερδεύτηκε σε αυτό το συνειρμό, αλλά αυτός είναι.
0: Και επίσης για το θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν υπάρχει διεύθυνση στο Βόρειο Εύρο και υπάρχει μόνο στην Αλεξανδρούπολη.
1: Τρέχουν δάσκαλοι να κάνουν τα χαρτιά. Τρέχουν.
0: Παίρνουν τα μετάθεσή τους στον Κυπρίνο, στην Οριστιάδα, στα Δίκαια, στο Ορμένο. Παίρνουν στο Βόρειο Εύρο και πηγαίνουν μετά, κάνουν μια τροποποίηση αλλαγή. Πάνε και υπηρετούν στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, αλλά και να έχει μια δουλειά από το Ορμένο δάσκαλο που μένει στον Κυπρίνο και να πρέπει να πα στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια καθηγητέ. Φτιάξτε την Αλεξανδρούπολη να λύσει τα ζητήματα, ενώ μπορεί να του μοιράσουν άλλο ένα γραφείο.
0: Πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια το διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί.
1: Παλιότερα, 4 γραφεία έχει. Προϊστάμενοι είχαμε και εδώ δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας. Ναι, ναι. Προϊστάμενο είχαμε στο δημότικο. Και έτσι λειτουργούσαν πολύ πιο ομαλά και γρήγορα όλα.
0: Τώρα απαιτείται μια δεύτερη διεύθυνση στον Εύρο, κανονική διεύθυνση αυτόνομη. Ναι. Αλλά τι είπε τώρα η κυρία Ζαχαράκη, για παράρτημα μίλησε. Λες και προβλέπεται να γίνει παράρτημα.
1: Παράρτημα, ναι. Ναι. Ας κάνει και ένα τέτοιο.
0: Γι' αυτό επαναφέραμε το θέμα της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Εύρου. Όλα αυτά αυτόματα θα λύνονταν. Ναι. Δεν χρειαζόταν να το συζητάμε. Καν.
1: Από
0: έλεγες για τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν Αλεξανδρούπολη που γυρνάνε, δεν ξέρω, κάτι εκεί πάνω ξεκίνησε να λες.
1: Έλεγα ότι αυτό σου λέει νοικιάζουμε γραφεία. Α. Πληρώνουμε υπαλλήλους, ζέστες, μέστες στα σχολεία για ένα δάσκαλο, ένα σκασμό λεφτά. Θυμάμαι μια τοποθέτηση που είχε κάνει παλιότερα ένας πολιτικός παράγων. Γι' αυτό κλείνουμε τα σχολεία.
0: Γιατί?
1: Ότι για ένα παιδί είναι δυσβάστακτο το τέτοιο. Ναι.
0: Όπως και η μεθπαίδων. Για ένα παιδί να σωθεί είναι δυσβάστακτο κόστος. Βέβαια, βέβαια.
1: Ενώ δεν κοιτάνε με τα οικοπαίδια και με τις πολιοδομίες πόσα εκατομμύρια φαγώνονται. Ναι. Και να δεν τις ενδιαφέρουν. Έλεγε ο τέτοιος. Άδωνος. Τι έγινε τώρα, δύο δισεκατομμύρια μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των χρημάτων που κλάπκαν. Τι έγινε, δύο δισεκατομμύρια, αυτά δεν είναι τίποτα. Ρε, Καραχάιβανε, άμα βάζεις αυτά τα δύο δισεκατομμύρια σε σωστά τοποθετημένα πράγματα σε περιοχές, δεν είναι μόνο ο Εύρος που έχει ανάγκη, πολλές περιοχές έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Θα γίνει μια ωραία αρχή, αλλά δεν ξέρω, δεν νιώνονται, δεν θέλουν. Γιατί είναι λίγο δύσκολο. Άμα δεν θέλουν, με στεναχωράει, με πειράζει, με θυμώνει. Άμα δεν νιώνονται, θυμώνω ακόμα πιο πολύ, με πειράζει, με στεναχωράει λιγότερο. Γιατί άμα. Δεν μπορεί να είναι κουφιοκέφαλοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί με αυτά που βλέπουμε, που τα βλέπουμε, να μην τα βλέπουν αυτοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Ναι, δίκιο έχεις.
1: Και αυτό που σου λέω εγώ, βαρέθηκα να έρχονται εδώ νοματέοι της πολιτικής κοινής ένθεν και ένθεν και παρένθεν και σε κένθεν και να μας λένε λα λα λα λα λα λα λα και μετά ξεχνιούνται όλα. Ξεχνιούνται όλα. Έγινε ένας δαντανάς που ήρθαν όλοι αυτοί, τζιτζικώστες, τασιούλες, μασιούλες και τα αυτά. Έγινε θέμα που κοιμήθηκε στο στρατόπεδο Τασούλας. Καλά δεν πήγε φαντάρος αυτό, σιγά πια τι είναι.
0: Έχει συμβολισμό. Ένιωθε ασφαλής τη νύχτα να διανυκτερεύσει τα σύνορα και να κοιμηθεί και σε ένα φυλάκιο.
1: Αυτό το
0: φυλάκιο.
1: 200 δεν
0: όχι, ό,τι και να γίνει, όταν ο πρόεδρος κοιμάται στα σύνορα σε ένα φυλάκιο, όλοι οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφαλείς. Τι έκανε.
1: Ναι, φαστολάδα. Φαστολάδα Τασούλας είναι και σε μια ηλικία. Μετά το βράδυ στο θάλαμο τη τρέμαξε όλου. Λάμπορ, λόμπορ,
0: λάμπορ. Ψωμί τριημέρου. Λοιπόν, άστον κύριε Τασούλα, πέρασε εκείνο τώρα. Είχαμε του πρόσφατου επισκέπτε του Αφιρέου. Για να δούμε τώρα ποιο περιμένουμε.
1: Αυτό το παραμύθι δεν του χόρτασε αυτό το παραμύθι. Έρχονται, τάζουν, φεύγουν, έρχονται, τάζουν.
0: Εκλογές έρχονται. Τώρα να δούμε τι αρχίσει. Παρέλαση.
1: Δεν θέλω να κάτσουν εκεί που είναι. Α πάνε ω την Αλεξανδρούπολη εκεί. Άιτε. Φτάνει, κατά εδώ δεν θέλουμε να τρέχουμε.
0: Πάντω μετά από τόσο κόπο αγώνα, του αγρότε στου δρόμου κλπ. Έφτασε ο καιρό από σήμερα να αρχίσουν να υποβάλουν τι αιτήσει του και τι υπεύθυνε δηλώσει, να του χορηγηθούν αυτέ οι περίφημε επιδοτήσει de minimis. Είναι οι κρατικέ αποζημιώσει οικονομική ενίσχυση ίσονο σημασία, το πώ στα ελληνικά. Το de minimis δεν σ' αρέσει.
1: Να μην το παίρνω.
0: Για τη μηδική. Την ξέρει την υπόθεση αυτή. Μηδική είναι
1: τα μύδια.
0: Όχι, βρε μπαρμπά. Καλλιεργούσαν φυτάγια ζωοτροφές που εφόσον σφαγιάστηκαν τα πρόβατα. Με την ευλογιά δεν έχουμε μείνει, δεν έχει ζωντανό για ζωντανό. Αυτές μείναν αδιάθετες όλες οι καλλιέργειες. Όπως και για σποροπαραγωγή. Όλοι αυτοί οι αγρότες έχουν καταστραφεί δύο χρόνια τώρα. Περιμένανε κάποτε κάποια στιγμή να λυθεί το θέμα τους και πώς να επιβιώσουν.
1: Από σήμερα λοιπόν. Ό,τι ακούτε θα κρατάτε μικρό καλά. Και για τα ποτάμια και για τις συμφωνίες και για την ξηρασία και για τις φωτιές και για την ευλογιά και για τα αυτά και για εκείνα και τις καταστροφές κρατάτε μικρό καλά. Αυτή είναι αχλαδάμπορες όλοι.
0: Γιατί αφού να τώρα δικαιώνεται ο αγώνας, από σήμερα αρχίζουν τις αιτήσεις. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε ένα χρόνο πριν τις εκλογές ή λίγους μήνες πριν τις εκλογές.
1: Ακατάσχετο έχει αυτό.
0: Αυτά τα ποσά λογικά ναι, ξέρω.
1: Ακατάσχετο
0: έχει. 80 ευρώ το στρέμμα πάντως.
1: Την άλλη φορά που έβαλαν την πρώτη δόση, από τη μια τα έβαζαν, από την άλλη τα έπαιρναν.
0: Ναι, άστα αυτό το τραγικό.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Τρελό. Ενέσω κινητοποιήσουν κιόλας.
1: Και οι αγρότες και οι κτηνιοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι είναι εχθροί τους και τα βάζουν μαζί τους. Η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική, τα βάζουν με τους αυτούς ανθρώπους που είναι νυχθημερών μέσα στο μόχθο, στην κούραση, στην αγωνία, τώρα, στο άγχος.
0: Όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στην κάλπη, τόσο θα ικανοποιούνται περισσότερα αιτήματα του κόσμου.
1: Άρα εμάς πρέπει να στηθούμε σε έναν καθρέφτη μπροστά και να του φτύσουμε τον εαυτό μας, άμα αυτούς τους ξαναπιστέψουμε και τους ξαναψηφίσουμε. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ποιο να ψηφίσει τώρα, αυτούς έχουμε.
1: Να ταραχτούν!
0: Ποιο να βάλουμε τώρα μπροστά, αφού
1: να ταραχτούν!
0: Να ψήφισε την κυρία Καριστιανού. Είναι η μόνη που δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα την πολιτική.
1: Να ταραχτούν! Ταράξ που λέει. Ταράξ.
0: Ταράζεται κανεί τι λε, η δρόμη
1: κανένα. Δεν ταράζεται, αφού έχουν δημιουργήσει δεδομένα εδώ και 250 χρόνια. Ίδια κατάσταση.
0: Κατεστημένο.
1: Τα έγραφε και η Σουρία, τα έγραφε και ο Σακελάριος, τα έγραφε και ο Αριστοφάνης.
0: Πόσο διαχρονικά είναι. Πήγαμε 2.000 χρόνια πίσω.
1: Άλλαξε ράτσα μας καθόλου το DNA μας. Ίδιο DNA. Τον καταδίκασαν τον Σοκράτη, τον Μητοκόνιο. Τον καταδίκασαν τον Κουρκοτρόνη.
0: Προδότες ήταν αφού.
1: Σκότωσαν τον Καποδίστρα. Δηλαδή είμαστε DNA. Τι να σου πω. Μετά θέλουμε προκοπία. Πού θα βρούμε προκοπία, ρε. Όταν τις χειροκροτάμε αυτούς τους ανθρώπους, οι κουστοδίες εκεί των κομμάτων, όταν έρχονται αρχηγοί υπουργοί τέτοιο του κάθε κόμματος και τους χειροκορτάνε. Τι ναι. τους χειροκορτάνε. Χάρη μας κάμον.
0: Μπόρεσες, παρακολούθησες χθες μετά το μεσάνυχτα ένα ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή που παρουσιάστηκε στο Sky.
1: Αργά με πήρε γύπνος.
0: Εντάξει.
1: Γύπνος με πήρε.
0: Κατά ένα μεγάλο μέρος παρουσίασε μια πραγματικότητα στον Εύρο, έτσι όπως την βιώνουμε. Από εκεί και μετά ακούσαμε και κάτι διάφορα, ας πούμε, ανεκδίκητα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ναι, ακούστηκε η φωνή του Εύρου όσο να είναι. Από Sky μάλιστα, γιατί έχει και την αξία του να πούμε σε ποιο κανάλι μεταδόθηκε αυτό.
1: Τι ώρα μεταδόθηκε.
0: Εντάξει, εκεί την ώρα προβάλλεται εκπομπή. Αυτό πια που το ακούω από χτες αργά και αργά, λες και το 10.30 ώρα δεν βλέπουν τηλεόραση ο κόσμος, δεν βλέπουν άλλα προγράμματα, κάτι show, κάτι μουσικά, κάτι ταλέντα.
1: Πολλοί άνθρωποι γράφουν τα παιδιά τους, κάνουν, δουλεύουν. Συγγνώμη
0: τώρα, επειδή αφορά στον Εύρο αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Γιατί να το διευθύνει όμως.
0: Να σκεφτούν δηλαδή να το παίξουν 10 η ώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Το κάνανε σκεμμένα για του ευρύτες.
1: Συγγνώμη να σε πω κάτι. Άκουσε με χωρίς να με διακόψει, θα σηκωθώ να φύγω. Θα σε πετάξει το νερό σαν τον Κασιδιάρη στην Κανέλη.
0: Πρέπει λοιπόν, να είσαι δημοκρατικό να δέχεις την άλλη άποψη. Ακούς.
1: Άκουσε με όμως, άμα δεν με αφήσει να πω την άποψη. Α, ορίστε, ξεχάστηκα πάλι.
0: Πρέπει Αθηναίος είπες.
1: Αυτό θα καθίσει Αθηναίος να δει τι γίνεται στο Εύρο. Ή Θεσσαλονικιός, ή Γρεβινιώτης, ή Κρητικός. Όχι, κυρία μου. Αυτό θα το βάλει σε μια ώρα που κάθεται ο κόσμος και τρώει και πίνει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να το ρίξει και μια ματιά ο Ιβρίτης, θα το δει.
0: Ναι.
1: Θέλει, δεν θέλει, ή άμα του πήρε ύπνος δεν πειράζει, αλλά κάποια στιγμή θα το δει. Ο Αθηναίος, ο Φλωρινιώτης. Όχι ο συγχωρημένος.
0: Θα κάνετε τώρα εσείς και πρόγραμμα στα κανάλια πώς θα παίζουν τις εκπομπές τους. Δηλαδή θα λέω, είναι επειδή αφορά τον Εύρο.
1: Σε ρωτάω.
0: Όταν ήρθε το
1: εσύ,
0: άλλο.
1: Εσύ, εκπομπή... Ευρύτη, άμα έδειχνε τι γίνεται σε ένα χωριό στα Γρεβενά, θα κάθωσαν να το δεις 12.30 ώρα.
0: Όχι, δεν θα με ενδιαφέρει ως θέμα.
1: Και τώρα αυτόν γιατί να τον ενδιαφέρει.
0: Μα, άλλο το ένα, άλλο το τι ώρα το προβάλλανε.
1: Άμα όταν έτρωγες
0: ό,τι ώρα και να το προβάλλανε.
1: Άμα όταν έτρωγες όμως. Και ήταν μια εκπομπή που έχει περασιά. Και εκεί που έτρωγες, ας πούμε, που κάθεσαι στον καναπές και ρεύωσαν, δεν θα την έγλυπες.
0: Πόσα talk show μεγάλους πρωταγωνιστές των γεγονότων συνεντευξιάζονται μετά τις 12-12.30 και κάθεσαι. Αν θες να τους δεις, αν δεν θες να τους βλέπεις, την άλλη μέρα στο Ιντερνετ.
1: Είναι γενικού ενδιαφέροντος.
0: Ακριβώς επειδή αυτό είναι.
1: Γενικού ενδιαφέροντος.
0: Γι' αυτό το λόγο θα αλλάξουν τον προγραμματισμό στο κανάλι, να το παίξουν σε μια ώρα που θα το δουν και άλλοι. Μη χειρότερα.
1: Μα δεν τα βάλαμε το κανάλι.
0: Μα η εκπομπή προβάλλεται συγκεκριμένη ώρα.
1: Δεν τα βάλαμε το κανάλι, τι δεν νιώνησε. Δεν τα βάλαμε το κανάλι για την ώρα.
0: Τι σε ενοχλεί όπως και τους άλλους που μου λένε για την ώρα που προβλήθηκε. Τι σε ενοχλεί ακριβώς.
1: Ότι ήταν μια ευκαιρία να πει σε μια ώρα που τη βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτό λέω εγώ μόνο. Δεν είπα να κάνω κουμάντο εγώ στο
0: κανάλι. Έχουμε μια συνέντευξη εμείς τώρα. Δεν μπορεί να την παρακολουθήσει πολλοί κόσμος. Να την κάνουμε εμείς 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί μπορούν τότε να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας. Η εκπομπή είναι συγκεκριμένη. Προβάλλεται 12.30 ώρα κάθε Τρίτη. Ωραία. Προβλήθηκε αυτή τη φορά το θέμα του Εύρου. Η άλλη εκπομπή που λεγόταν όπου υπάρχει Ελλάδα είχε έρθει 2-3 μέρες και προβαλόταν μεσημεριάτικα από τον Εύρο. Εκείνη τότε προβαλόταν.
1: Αυτή εγώ της έστειλα ένα μήνυμα να το πιούν πια δεν υπάρχει Ελλάδα.
0: Ναι, όντως.
1: Πια δεν υπάρχει Ελλάδα.
0: Εκπομπή κόπηκε.
1: Α, ναι.
0: Τι να σου πω. Χτες και το Star, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων είχε ρεπορτάζ από τον Εύρο πολύ στοχευμένο. 8 η ώρα, prime time. Την ώρα που βλέπουν οι ειδήσεις.
1: Το ξενοδοχείο που το αγοράζουν οι Τούρκοι.
0: Μέσω αυτό.
1: Αυτό είχε. Ναι, το ίδιο.
0: Αυτό. Ωραία.
1: Μέσω άλλων
0: μουσουλμάνων. Δεν έγινε επισκόπημα επειδή αφορά στον Εύρο να το υποβαθμίσουν και να το βάλουν μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ποιος είπε σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα λένε κάποιοι, αυτό το λέω.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Εγώ τι τιμή. Εμένα με φωνάζει εδώ να σου πω εγώ τι λέω.
0: Λοιπόν, ωραία, από αυτά που ακούστηκαν όμως εκεί, ακούσαμε και έναν να λέει: Όλοι οι βουλευτές, υπουργοί περνάνε από εδώ πέρα, τίποτα δεν γίνεται. Μόνο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για τον Εύρο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Μισοτακικός όμως μέχρι το κόκαλο. Καλά που ενδιαφέρεται ο πρωθυπουργός, αλλά τίποτα πάλι δεν γίνεται γιατί οι υπουργοί περνάνε και φεύγουν και δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, έχεις πρωθυπουργό, την κεφαλή, χαίρεσαι που ενδιαφέρεται αυτός προσωπικά, αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Είπα και πριν.
0: Είναι τρελό.
1: Στεναχωριέμαι. Ή δεν νιώνονται ή δεν θέλουν.
0: Επίσης, με συγχωρείς, τώρα θα κάνω και ένα προσωπικό
1: ανίκανη.
0: Σχόλιο άλλο.
1: Είναι ανίκανοι. Τρία είναι. Ακούς με.
0: Σε ακούω.
1: Ακούς με. Λοιπόν, ή είναι ανίκανοι. Πράγμα επικίνδυνο. Ή δεν νιώνονται. Πράγμα χαζό. Ή δεν θέλουν. Πράγμα κακό. Κάτι γίνεται. Πρέπει να βρούμε.
0: Επιλέχθηκε και η φωνή ενός πρώην αιρετού, αλλά και παραμένει αιρετός, απλά στην αντιπολίτευση, αλλά με μεγάλη θέση ισχύως στα προηγούμενα 10 χρόνια ως αντιπεριφερειάρχης Εύρου, να ακουστεί η δική του φωνή ως δημοσιογράφος και να πει για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει, λες και δεν ήταν μέρος παράγοντας σοβαρότατος στο να φτάσουμε στην τραγική αυτή κατάσταση 10 χρόνια τώρα. Όχι. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου πρώην, του κυρίου Μέτιου.
1: Ποιος, ναι.
0: Όχι, τα λέμε με ονόματα αφού παρουσιάστηκε ο κύριος Πέτροβιτς. Παρουσιάστηκε ως δημοσιογράφος.
1: Α, ήταν αντιπεριφερειάρχης αλλού.
0: Και ακούσαμε τη φράση και τη δήλωσή του, καλά ξύλινο λόγο, αλλά περιέγραφε μια τραγική κατάσταση στον Εύρο και στο Βόρειο Εύρο και την αντίθεση Αλεξανδρούπολης Βορείου Εύρου. Λες και δεν ήταν ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης Εύρου 10 χρόνια 10 που συνέβαλε χρόνια. Τα μέγιστα στο να φτάσουμε σε αυτήν την κατάντια.
1: Τι έκαμε 10 χρόνια.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα. Εντάξει, με το ακούσαμε την εκπομπή.
1: Όταν σε ακουμπάει, αντί να μην πω τώρα. Τέλος πάνω το αγγούρι, τότε λιώνει. Άμα δεν σε ακουμπάει το αγγούρι, λες ό,τι θες. Με ασφάλεια. Έτσι, άιντε τώρα. Χαζομάρες. Να φτάσει χαζομάρες, δεν μιλάει.
0: Ναι, ένας ακροατής λέει: εγώ τρώω στις 4. 4 ήθελε να παιχτεί η εκπομπή. Για να κάτσει να τη δει.
1: 4 κάτι θα έκανα με. Θα το
0: έκανα. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ωραία, αυτά Παρπαμήτρο μου για σήμερα.
1: Αυτά, τελειώσαμε.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για το φινάλε.
1: Όχι, πήδε να ζαλίσκα σήμερα κάπου.
0: Πολλά ήταν.
1: Τα κάψαμε πιασί.
0: Ήταν και διάφορα. Έχουν και τα Ορέστια έρχονται. Εκδηλώσει στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδα 19 με 28 βγήκε το πρόγραμμα χτες. Ανακοινώθηκε για τις γιορτές της πόλης. 103 χρόνια την ίδρυσή της, να ξέρεις. Μίλα βρε, μίλα.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα, ζαρίσκα.
0: Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι και στην Αλεξανδρούπολη ξεκινάει το 7ο φεστιβάλ AXD Film Festival.
1: Πολύ καλά, κατάλαβα.
0: Πολύ καλά, κατάλαβε. Είναι κινηματογραφικό φεστιβάλ από αύριο μέχρι 15 του μηνός. Και με το Ross Daily βεβαίως στη συναυλία του θα παίξει solo μουσική βραδιά. Από τα πολύ ενδιαφέροντα που γίνονται και στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, μια υπενθύμηση. Και στο διδημότυχο Daylight DJ Party, για να καταλάβει ελληνικά. Κάλεσμα έχουμε, αλλά είναι για την άλλη Πέμπτη αυτό.
1: Daylight,
0: δημοσιοποιήθηκε από τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, Παρπαμήτρο μου.
1: Ευχαριστώ, παιδί μου.
0: Την άλλη Τετάρτη θα μας έρθεις.
1: Για που είμαι εδώ και στις απαντήσεις που σε ρώτηξα. Την άλλη Τετάρτη είναι λίγο αμφιβολός.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Κάπου θα πάσεις τώρα.
1: Είμαι
0: κάτι
1: λίγο αμφίβολος για την άλλη Τετάρτη. Δεν είμαι σίγουρος, ναι. Αλλά θα το δούμε.
0: Κάτσε, κυρία Χρυσή στέλνει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σένα. Μπράβο, Παρπαμήτρο. Κάτσε. Αυτά ασπάζομαι. Ποια ασπάζεται από αυτά που είπες όλα, Παρπαμήτρο, δεν ξέρω. Γεια σας, κυρία Χρυσή, κυρία Σούλα μας.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε
1: όλα
0: για
1: τα ασπάζεται.
0: Το μήνυμα.
1: Κάτι μιλάω από την καρδιά μου.
0: Μάλλον όλα τα δικά σου τα ασπάζεται.
1: Από την καρδιά μου, από το νου μιλάω.
0: Να είσαι καλά και σήμερα.
1: Άντε και όλοι μαζί να προσέχετε και τι να πω πάλι να λέω να αγαπιούμαστε. Αλλά...
0: Κοίτα τώρα, θα ξανακάνουμε σύνθημα.
1: Ποιο?
0: Θα το κάνουμε must, το αγαπάτε αλλήλους.
1: Καλά τώρα.
0: Πρέπει αλλήλους. Κάποια στιγμή πα και. Ειδικότερα αυτοί που το έχουν σημαία του, αλλά δεν το εφαρμόζουν.
1: Αυτό να τον πήγα δώσουν. Να σου πω τώρα με εξωθείς. Το αγαπάτε αλλήλως, το είπε ο Χριστός, το εννοούσε.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς τώρα το αγαπάτε αλλήλως, μήπως το έχουμε κάνει.
0: Δεν σχολιάσαμε μισθοδοσίες Μητροπολιτών και Ιεραρχών. Έκανε μια έκφραση.
1: Αυτό έπρεπε να με ενημερώσεις, να πάρω δυο χάπια και ένα υπόθετο για την ποιήση και μετά να του πιάσω το θέμα.
0: Την άλλη Τετάρτη,
1: γιατί
0: λοιπόν.
1: Γιατί η Εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ το λαό.
0: Βοηθάει
1: και τη χώρα.
0: Όσο μπορεί.
1: Πάρα βοηθάει. Πολύ περισσότερο, για να λέμε τα πράγματα.
0: Λοιπόν, μπορεί την άλλη Τετάρτη, μπορεί και όχι. Θα δούμε.
1: Θα συνημερώσω πάρα αυτά.
0: Έγκαιρα, γιατί πρέπει να μάθει και ο κόσμος ξέρει να σε περιμένει όχι.
1: Άγι,
0: το καλό μεσημέρι. Στον Παρπαμήτρο το από αυτό σε εσά. Σε λίγο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε προς το φινάλε. Τι σε λίγο, ένα λεπτάκι μας έχει μείνει για την αποφώνηση, για τον αποχαιρετισμό, για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο, πια ξανά στις 10. Προς το παρόν, πάβουμε τη ζωντανή μετάδοσή μας στο Facebook. Συνεχίζουμε όμως ραδιοφωνικά κανονικότατα. Αλλάζουμε και μουσικό θέμα. Για να σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που είστε εδώ για την καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από τις 10 το πρωί που είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος με το Ευρωσκόπιο, όπως κάθε μέρα, με συγχωρείτε. Έσπασε λίγο η φωνή με ένα στραβοκατάπομα. Αύριο στις 10 θα επανέλθουμε. Υγεία πάνω απ' όλα βεβαίως, πρώτα και πάνω απ' όλα, υγιείς να είμαστε και όλα θα πάνε καλύτερα, όλα γίνονται. Ευχαριστούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε τον Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το μενού της ημέρας έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Πολλές οι προτάσεις και επιλογές. 2552022525 για την παραγγελία μας. Ακολουθεί στις 2 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα Γελανταράκη, όπως και στις 5 το. 5.30 το απόγευμα, μην κάνω λάθος, ναι. 2 και 5.30, κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 στο πρόγραμμά μας οι ειδήσεις σε τίτλους. Και στις 8 μουσική ενημέρωση με το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Καταρίδη και σήμερα 8 με 10. Αύριο 7 το πρωί η πρωινή περιπολία ξεκινάει εδώ με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Και στις 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια χαρά.
11: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 025 432.
13: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552 021 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552 02 25 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
14: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
15: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
19: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
20: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη τι να πω, με πονάει τι να πω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τις νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
0: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του Προέδρου και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με βουλευτές μέλη από όλα τα κόμματα. Συγκεκριμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουν 23 βουλευτές, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής 5, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 4, από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 3 βουλευτές, από την Ελληνική Λύση 2 βουλευτές, για τα κόμματα Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας από 1 βουλευτής και τέλος τα 42 μέλη της ομάδας συμπληρώνουν 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Παράλληλα και μετά από σχετική πρόταση του κ. Κακλαμάνη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας απέστειλε στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες χρήζουν συμπλήρωσης, επανεξέτασης και αναθεώρησης. Ο Δήμος Ιβαϊλόβγραντ απέρριψε την επενδυτική πρόταση για τη δημιουργία χρυσορυχίου στο Ροζίνο, έως ότου ληφθούν εγγυήσεις από επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς για την ασφάλεια των πολιτών. Τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο είναι τα εξής. Πρώτον, στο ρυπαντικό φορτίο που μολύνει τα νερά των ποταμών συνυπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως αρσενικό σε εκατοσταπλάσια ποσότητα από ό,τι χρυσός, υδράργυρος, ραδιενεργά στοιχεία χρωμίου και μολύβδου. Όξινη απορροή στο ανοιχτό ρήγμα βάθος 140 μέτρων εντός ρηγματόδου σχηματισμού. Η λεκάνη απορροής ανατολικού Αιγαίου δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Σε περίπτωση υπερχείλισης, τα ρυπασμένα ύδατα καταλήγουν διαδοχικά σε Γιουρούντερε, Άρπαντερε, Μπαελάρέκα στον Ερυθρό Πόταμο, στον Εύρο Ποταμό και στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις για 7 χρόνια θα προκαλέσουν υπόγεια διαφυγή, πιθανή αστοχία του φράγματος, οικολογικές επιπτώσεις στις ελληνικές περιοχές Natura, η προτινόμενη περιβαλλοντική παρακολούθηση κρίνεται ανεπαρκής, ενώ το νερό που θα αντλείται τους καλοκαιρινούς μήνες από την εγκατάσταση των τελματοδεξαμενών θα αποτελεί διασπορά ρυπασμένου ύδατος. Ακόμα δεν εντοπίστηκαν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ύψους και διάρκειας για τα εξορρυκτικά απόβλητα, ούτε ασφάλιση ευθύνης. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και πρέπει να καλύπτουν τόσο το διάστημα από την έναρξη ως το κλείσιμο του έργου, όσο και το διάστημα φροντίδας του χώρου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Έπειτα από το αμόφωνο ψηφίσματα των Δήμων της Θράκης κατά των Χρυσορυχίων, σημειώνει η Διανομαρχιακή Επιτροπή, τη συλλογή υπογραφών και τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι η ελληνική θέση έχει σημαντική απήχηση στη Βουλγαρία. Η επίσημη λοιπόν θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας ουσιαστικά τάσεται ενάντια στην ΠΕΤ της εταιρείας και το Χρυσορυχείο στο Ροζίνο. Το θέμα προτείνουμε να τεθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνει η Διανομαρχιακή Επιτροπή, για να υπάρχει και τοποθέτηση με ψήφισμα της περιφέρειας. Ο κοινός αγώνας Ελλήνων και Βουλγάρων ενάντια στους χρυσοθύρες έχει αποτέλεσμα και δείχνει την δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται. Ο δικός μας αγώνας έχει τη βαλκανική δύναμη και ενότητα και θα έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα, καταλήγει η ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής. Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή, είτε ως παραπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Η αίτηση υποβάλλεται από σήμερα 10 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουνίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες μέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη, μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστικής συμπεριφοράς από ανήλικους στο χώρο και την ευρύτερη περιοχή που στεγάζεται η συλλογικότητα. Με ανακοίνωσή της, η Διαχειριστική Συνέλευση του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου αρχικά ανέφερε ότι συνεχόμενα ομάδες ανηλίκων συγκεντρώνονται έξω από το χώρο, προχωρώντας, όπως καταγγέλει, σε εκφοβιστικές ενέργειες, φωνάζοντας φασιστικά συνθήματα και πραγματοποιώντας ναζιστικούς χαιρετισμούς. Στην εκτενή ανακοίνωσή της, η συλλογικότητα υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως παιδικές αταξίες ή ως μεμονωμένα περιστατικά νεανικής συμπεριφοράς, αλλά συνιστούν κατά την εκτίμησή της ένδειξη κανονικοποίησης του φασισμού στο δημόσιο χώρο. Το ανοιχτό αναγνωστήριο συνδέει τα γεγονότα με ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, εκφράζοντας την άποψη ότι επιχειρείται η δημιουργία κλίματος πόλωσης και στοχοποίησης του χώρου. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν αναμένει λύσεις από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φασισμού αποτελεί υπόθεση της κοινωνίας, των κινημάτων και της συλλογικής δράσης. Η ανακοίνωση κατέληγε με κάλεσμα σε αντιφασιστική συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στο φασισμό δεν υπάρχει ουδετερότητα και καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους της πόλης. Σε νεότερη ανακοίνωσή της, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, η Αντιφασιστική Συνέλευση Αλεξανδρούπολης έκανε λόγο για μια πρώτη επιτυχημένη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία τη Δευτέρα, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς και εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πορεία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, ενώ διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό προς τους πολίτες και ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα. Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνέλευση κατά την οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι επόμενες δράσεις. Η Αντιφασιστική Συνέλευση υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της όσο, όπως αναφέρει, ο φασισμός μολύνει τα μυαλά των παιδιών μας, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να συμμετάσχουν στις επόμενες κινητοποίησεις και συνελεύσεις, ενώ ανανέωσε το ραντεβού της για νέα κινητοποίηση το βράδυ της Τρίτης στις 8 στο χώρο του ανοιχτού αναγνωστηρίου, συνεχίζοντας τις δράσεις που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν στόχο την υπεράσπιση του χώρου και την έκφραση αντιφασιστικής στάσης στην πόλη. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ενδιαφέρον, ενώ οι συλλογικότητες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους τις επόμενες ημέρες. Δείτε αναλυτικά και την ανακοίνωση από το ανοιχτό αναγνωστήριο στο radioevros.gr. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
5: Σήμερα και αύριο θα είναι δύο πολύ καλές ημέρες, με τις θερμοκρασίες σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο θα ανέβει ακόμα λίγο, 32 βαθμοί. Πολύ καλά, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Γενικά ο Εύρος δεν επηρεάζεται αυτές τις ημέρες από την αστάθεια που έχουμε στα υπόλοιπα υπηρετικά, δηλαδή λίγο δυτικότερα από την Ξάνθη και δυτικότερα έχουμε αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας, ωστόσο ο Εύρος μένει ανεπηρέαστος. Έχουμε και την κοπή των τριφυλιών τώρα από αρκετούς παραγωγούς που μας ρωτάνε κιόλας πότε θα βρέξει και τα λοιπά, οπότε μέχρι και αύριο είναι κατάλληλες ημέρες. Τώρα την Παρασκευή έχουμε μία διαταραχή, μικροδιαταραχή θα τη χαρακτήριζα, η οποία θα περάσει από την χώρα και θα φέρει αρκετές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ενίσχυση των βοριάδων. Στον Εύρο αυτό μεταφράζεται ως ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής περιμένουμε να αρχίσουν να πυκνώνουν τα σύννεφα και να αρχίσουν να δίνουν εμπόρες αλλά και καταιγίδες. Θεωρώ ότι το διάστημα από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, το ξημέρωμα του Σαββάτου, θα είναι ιδιαίτερα άστατος ο καιρός. Περιμένουμε και αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Με ισχυρούς ανέμους λόγω των βροχών αυτών, ξέρετε, τα καταιγιδοφόρα ανέφη είναι αυτά τα πολύ ψηλά, αναπτύσσονται πολύ ψηλά κατακόρυφα στην ατμόσφαιρα, φτάνουν μέχρι και τα 12-13 χιλιόμετρα ύψος, οπότε έχουν και πολύ έντονους ανέμους ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που λέμε, τα οποία γίνονται αντιληπτά σε εμάς στο έδαφος ως πολύ δυνατές ρηπές του ανέμου και είναι και μάλιστα και επικίνδυνα και για τις πυρκαγιές αυτές οι καταιγίδες, ιδιαίτερα άμα δεν βρέξει. Πολλές φορές έχουμε δει να αρπάζει μια φωτιά, να έχουμε μια καταιγίδα που πλησιάζει, να ενισχύεται από την καταιγίδα και να μην βρέχει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Την Παρασκευή παράλληλα θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή καθώς θα μας έρθει αυτή η διαταραχή το μεσημέρι, δεν θα προλάβει να ανέβει πάνω από τους 26-27 βαθμούς στο θερμόμετρο το μεσημέρι. Ενώ το Σάββατο περιμένουμε ακόμα πιο δροσερές συνθήκες. Φανταστείτε μέγιστες τιμές στους 23-24. Oh. Δηλαδή περίπου θα είμαστε 8-9 βαθμούς κάτω σε σχέση με την Πέμπτη, έτσι, που θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, βορειοανατολική άνεμη και στη Θράκη, τα 5 με 6 μποφόρ. Θα πιάνουν και την ξηρά αυτή οι άνεμοι. Βέβαια στο Θρακικό από τη Σαμοθράκη ιδιαίτερα και νοτιότερα θα έχουν και εντάσεις στα 7, ίσως με στιγμές ζεπές ακόμα και 8 μποφόρ. Mm-hmm. Θα τα δούμε βεβαίως και την Παρασκευή το πρωί, καθώς θα είμαστε πριν ξεκινήσει όλη αυτή η αλλαγή στον καιρό. Ωστόσο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι Παρασκευή, μεσημέρι μέχρι Σάββατο πρωί, περιμένουμε αυτή την αλλαγή, τη σημαντική αλλαγή στον καιρό.
4: Μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, τη διαδικασία ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο η Ελλάδα ενσωματώνει το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελούν οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφής, οι οποίοι προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρατηρούνται στις επιστροφές απορριφθέντων ετούντων άσυλο. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των επιστροφών, προβλέπουν τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων Return Hubs ή κόμβων επιστροφής. Πρόκειται για κέντρα που θα μπορούν να λειτουργούν σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα οποία θα μεταφέρονται πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα και των οποίων οι χώρες καταγωγής αρνούνται ή καθυστερούν να δεχτούν τον επαναπατρισμό τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και υπό τις εγγύησεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Πλεύρης, η χώρα μας, μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, έχουν αναλάβει κοινή πρωτοβουλία για την πρόθεση των Return Hubs, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, με στόχο την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών εντός του 2026 και την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κέντρων από το 2027. Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με δύο αφρικανικά κράτη. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδημοτήχου προκηρύσσει θέσεις εργασίας που αφορούν το έργο της συγκέντρωσης και καταχώρησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και απαραίτητα δικαιολογητικά το βιογραφικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με email στο easdid.papakiotenet.gr στην EASDID Δημοτήχου Εύρου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 2553023560 και 2553022232 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 το πρωί μέχρι 3.30 το μεσημέρι. Αναλυτικά η ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινης στο χωριό Χιονάδες με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: παναρισμένα,
1: λουκάνικα,
0: κιμάς
1: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
4: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
5: Στην Κέντια κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
9: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
10: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
9: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27 570. Και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλοβγκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλοβγκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλογκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσον ως σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νύσταξες άστρο μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του Προέδρου και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με βουλευτές μέλη από όλα τα κόμματα. Συγκεκριμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουν 23 βουλευτές, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής 5, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 4, από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 3 βουλευτές, από την Ελληνική Λύση 2 βουλευτές, για τα κόμματα Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας από 1 βουλευτής και τέλος τα 42 μέλη της ομάδας συμπληρώνουν 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Παράλληλα και μετά από σχετική πρόταση του κ. Κακλαμάνη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας απέστειλε στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες χρήζουν συμπλήρωσης, επανεξέτασης και αναθεώρησης. Ο Δήμος Ιβαϊλόβγραντ απέρριψε την επενδυτική πρόταση για τη δημιουργία χρυσορυχίου στο Ροζίνο, έως ότου ληφθούν εγγυήσεις από επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς για την ασφάλεια των πολιτών. Τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο είναι τα εξής. Πρώτον, στο ρυπαντικό φορτίο που μολύνει τα νερά των ποταμών συνυπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως αρσενικό σε εκατοσταπλάσια ποσότητα από ό,τι χρυσός, υδράργυρος, ραδιενεργά στοιχεία χρωμίου και μολύβδου. Όξινη απορροή στο ανοιχτό ρήγμα βάθους 140 μέτρων εντός ρηγματόδου σχηματισμού. Η λεκάνη απορροής Ανατολικού Αιγαίου δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Σε περίπτωση υπερχείλισης, τα ρυπασμένα ύδατα καταλήγουν διαδοχικά σε Γιουρούντερε, Άρπαντερε, Μπαελάρέκα στον Ερυθρό Πόταμο, στον Εύρο Ποταμό και στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις για 7 χρόνια θα προκαλέσουν υπόγεια διαφυγή, πιθανή αστοχία του φράγματος, οικολογικές επιπτώσεις στις ελληνικές περιοχές Natura, η προτινόμενη περιβαλλοντική παρακολούθηση κρίνεται ανεπαρκής, ενώ το νερό που θα αντλείται τους καλοκαιρινούς μήνες από την εγκατάσταση των τελματοδεξαμενών θα αποτελεί διασπορά ρυπασμένου ύδατος. Ακόμα δεν εντοπίστηκαν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ύψους και διάρκειας για τα εξορρυκτικά απόβλητα, ούτε ασφάλιση ευθύνης. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και πρέπει να καλύπτουν τόσο το διάστημα από την έναρξη ως το κλείσιμο του έργου, όσο και το διάστημα φροντίδας του χώρου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Έπειτα από τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δήμων της Θράκης κατά των Χρυσορυχίων, σημειώνει η Διανομαρχιακή Επιτροπή, τη συλλογή υπογραφών και τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι η ελληνική θέση έχει σημαντική απήχηση στη Βουλγαρία. Η επίσημη λοιπόν θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας ουσιαστικά τάσεται ενάντια στην ΠΕΤ της εταιρείας και το Χρυσορυχείο στο Ροζίνο. Το θέμα προτείνουμε να τεθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνει η Διανομαρχιακή Επιτροπή, για να υπάρχει και τοποθέτηση με ψήφισμα της περιφέρειας. Ο κοινός αγώνας Ελλήνων και Βουλγάρων ενάντια στους χρυσοθύρες έχει αποτέλεσμα και δείχνει την δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται. Ο δικός μας αγώνας έχει τη βαλκανική δύναμη και ενότητα και θα έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα, καταλήγει η ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής. Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή, είτε ως ποραπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Η αίτηση υποβάλλεται από σήμερα 10 Ιουνίου μέχρι και τις 22 Ιουνίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Business Supports ADE με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες μέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη, μετά από καταγγελίες του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστικής συμπεριφοράς από ανήλικους στο χώρο και την ευρύτερη περιοχή που στεγάζεται η συλλογικότητα. Με ανακοίνωσή της, η Διαχειριστική Συνέλευση του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου αρχικά ανέφερε ότι συνεχόμενα ομάδες ανηλίκων συγκεντρώνονται έξω από το χώρο, προχωρώντας, όπως καταγγέλει, σε εκφοβιστικές ενέργειες, φωνάζοντας φασιστικά συνθήματα και πραγματοποιώντας ναζιστικούς χαιρετισμούς. Στην εκτενή ανακοίνωσή της, η συλλογικότητα υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως παιδικές αταξίες ή ως μεμονωμένα περιστατικά νεανικής συμπεριφοράς, αλλά συνιστούν κατά την εκτίμησή της ένδειξη κανονικοποίησης του φασισμού στο δημόσιο χώρο. Το Ανοιχτό Αναγνωστήριο συνδέει τα γεγονότα με ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, εκφράζοντας την άποψη ότι επιχειρείται η δημιουργία κλίματος πόλωσης και στοχοποίησης του χώρου. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν αναμένει λύσεις από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φασισμού αποτελεί υπόθεση της κοινωνίας, των κινημάτων και της συλλογικής δράσης. Η ανακοίνωση κατέληγε με κάλεσμα σε αντιφασιστική συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στο φασισμό δεν υπάρχει ουδετερότητα και καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους της πόλης. Σε νεότερη ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, η Αντιφασιστική Συνέλευση Αλεξανδρούπολης έκανε λόγο για μια πρώτη επιτυχημένη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία τη Δευτέρα, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς και εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πορεία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, ενώ διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό προς τους πολίτες και ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα. Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνέλευση κατά την οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι επόμενες δράσεις. Η Αντιφασιστική Συνέλευση υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της, όσο όπως αναφέρει, ο φασισμός μολύνει τα μυαλά των παιδιών μας, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να συμμετάσχουν στις επόμενες κινητοποίησεις και συνελεύσεις, ενώ ανανέωσε το ραντεβού της για νέα κινητοποίηση το βράδυ της Τρίτης στις 8 στο χώρο του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου, συνεχίζοντας τις δράσεις που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν στόχο την υπεράσπιση του χώρου και την έκφραση αντιφασιστικής στάσης στην πόλη. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ενδιαφέρον, ενώ οι συλλογικότητες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους τις επόμενες ημέρες. Δείτε αναλυτικά και την ανακοίνωση από το Ανοιχτό Αναγνωστήριο στο radioevros.gr. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παράνος σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
5: Σήμερα και αύριο θα είναι δύο πολύ καλές ημέρες, με τις θερμοκρασίες σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο θα ανέβει ακόμα λίγο, 32 βαθμοί. Πολύ καλά, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Γενικά ο Εύρος δεν επηρεάζεται αυτές τις ημέρες από την αστάθεια που έχουμε στα υπόλοιπα υπηρωτικά, δηλαδή λίγο δυτικότερα από την Ξάνθη και δυτικότερα έχουμε αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας, ωστόσο ο Εύρος μένει ανεπηρέαστος. Έχουμε και την κοπή των τριφυλιών τώρα από αρκετούς παραγωγούς που μας ρωτάνε κιόλας πότε θα βρέξει και τα λοιπά, οπότε μέχρι και αύριο είναι κατάλληλες ημέρες. Τώρα την Παρασκευή έχουμε μία διαταραχή, μικροδιαταραχή θα τη χαρακτήριζα, η οποία θα περάσει από την χώρα και θα φέρει αρκετές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ενίσχυση των βοριάδων. Στον Εύρο αυτό μεταφράζεται ως ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής περιμένουμε να αρχίσουν να πυκνώνουν τα σύννεφα και να αρχίσουν να δίνουν εμπόρες αλλά και καταιγίδες. Θεωρώ ότι το διάστημα από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, το ξημέρωμα του Σαββάτου, θα είναι ιδιαίτερα άστατος ο καιρός. Περιμένουμε και αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Με ισχυρούς ανέμους λόγω των βροχών αυτών, ξέρετε, τα καταιγιδοφόρα ανέφη είναι αυτά τα πολύ ψηλά, αναπτύσσονται πολύ ψηλά κατακόρυφα στην ατμόσφαιρα, φτάνουν μέχρι και τα 12-13 χιλιόμετρα ύψος, οπότε έχουν και πολύ έντονους ανέμους, ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που λέμε, τα οποία γίνονται αντιληπτά σε εμάς στο έδαφος ως πολύ δυνατές ρηπές του ανέμου και είναι και μάλιστα και επικίνδυνα και για τις πυρκαγιές αυτές οι καταιγίδες, ιδιαίτερα άμα δεν βρέξει. Πολλές φορές έχουμε δει να αρπάζει μια φωτιά, να έχουμε μια καταιγίδα που πλησιάζει, να ενισχύεται από την καταιγίδα και να μην βρέχει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Την Παρασκευή παράλληλα θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή καθώς άμα έρθει αυτή η διαταραχή το μεσημέρι, δεν θα προλάβει να ανέβει πάνω από τους 26-27 βαθμούς στο θερμόμετρο το μεσημέρι. Ενώ το Σάββατο περιμένουμε ακόμα πιο δροσερές συνθήκες. Φανταστείτε μέγιστες τιμές στους 23-24. Oh. Δηλαδή περίπου θα είμαστε 8-9 βαθμούς κάτω σε σχέση με την Πέμπτη, έτσι, που θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, βορειοανατολική άνεμη και στη Θράκη, στα 5 με 6 μποφόρ. Θα πιάνουν και την ξηρά αυτή οι άνεμοι. Βέβαια στο Θρακικό, από τη Σαμοθράκη ιδιαίτερα και νοτιότερα, θα έχουν και εντάσεις στα 7, ίσως με στιγμές ρηπές ακόμα και 8 μποφόρ. Θα τα δούμε βεβαίως και την Παρασκευή το πρωί, καθώς θα είμαστε πριν ξεκινήσει όλη αυτή η αλλαγή στον καιρό. Ωστόσο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι Παρασκευή, μεσημέρι μέχρι Σάββατο πρωί, περιμένουμε αυτή την αλλαγή, τη σημαντική αλλαγή στον καιρό.
4: Μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, τη διαδικασία ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο η Ελλάδα ενσωματώνει το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελούν οι λεγόμενοι κόμβιοι επιστροφής, οι οποίοι προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρατηρούνται στις επιστροφές απορριφθέντων ετούντων άσυλο. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των επιστροφών, προβλέπουν τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων Return Hubs ή κομβών επιστροφής. Πρόκειται για κέντρα που θα μπορούν να λειτουργούν σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα οποία θα μεταφέρονται πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα και των οποίων οι χώρες καταγωγής αρνούνται ή καθυστερούν να δεχτούν τον επαναπατρισμό τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και υπό τις εγγύησεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Πλεύρης, η χώρα μας, μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, έχουν αναλάβει κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση των Return Hubs, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, με στόχο την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών εντός του 2026 και την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κέντρων από το 2027. Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με δύο αφρικανικά κράτη. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδημοτήχου προκηρύσσει θέσεις εργασίας που αφορούν το έργο της συγκέντρωσης και καταχώρησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και απαραίτητα δικαιολογητικά το βιογραφικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με email στο easdith.papakiotenet.gr στη Νέα Στη Δημοτήχου Εύρου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 2553023560 και 2553022232 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 το πρωί μέχρι 3.30 το μεσημέρι. Αναλυτικά η ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρίμινης στο χωριό Χιονάδες με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλογκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσον σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Μαζί αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
1: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
2: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
3: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
4: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
5: Βουνό ή θάλασσα?
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 www.eurocamp.gr.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλοβγκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσον σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος με συμμετοχή 42 βουλευτών από όλα τα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της επενδυτικής πρότασης για τη δημιουργία χρυσορυχίου στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχίων. Επιφυλάξεις εκφράζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από τον Δήμο Ιβαϊλογκραντ. Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσον σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, όπως γνωστοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις και κινητοποίησεις στην Αλεξανδρούπολη μετά από καταγγελίες του ανοιχτού αναγνωστηρίου για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού και φασιστική συμπεριφορά στον χώρο και στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται η συλλογικότητα. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στον Εύρο από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, σε έκτακτη παρέμβασή του σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Περιπολία».
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρους και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια καλησπέρα και απόψε, σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026. Και είμαστε έτοιμοι και πάλι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10, να κάνουμε παρέα μαζί σας, ακούγοντας όμορφα τραγούδια. Με ένα θεματικό αντικείμενο, που σήμερα είναι το παιδί. Το παιδί, τα παιδιά. Όπου λοιπόν βλέπουμε τραγούδια που έχουν μέσα στους τίτλους, στον τίτλο τους, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Για να δω όλα στον τίτλο, ναι. Τη λέξη παιδί ή παιδιά, εμείς τη βάζουμε εδώ στην κονσόλα για να ακουστεί. Και αν μάλιστα έρθει και ο συνεργάτης μου, ο μικρός Αντώνης, κάποια στιγμή μπορεί να ακούσουμε και κάποια παιδικά τραγούδια. Λοιπόν, θα αρχίσουμε όμως με κλασικά του ελληνικού ρεπερτορίου που έχουν μέσα τη λέξη παιδί ή παιδιά. Μόνο αυτό, έτσι, όχι παλιόπαιδα, όχι καλόπαιδα, όχι ομορφόπαιδα, όχι λεβεντόπαιδα, μόνο παιδί ή παιδιά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε τη Fit Car Rental στην Καλλιπόλεω, Μέλο, Χαγουδιαμάντη, Γωνία, για την ενοικίαση των αυτοκινήτων που χρειάζεστε για να μετακινηθείτε, των οχημάτων, αλλά και το συνεργείο αυτοκινήτων, με τηλέφωνο το 255-2028-525. Τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά Κασαπιάν, από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και από το 1924, εδώ και 102 χρόνια. Και φυσικά οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, δίπλα από την νότια περίφραξη του Πευκώνα της Ορεστιάδας, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Εύκολο σημείο, προσβάσιμο 6957-1865-32 για να περιποιηθείτε τα νύχια από τα πόδια και τα χέρια σας ή να λύσετε προβλήματα που μπορεί να έχουν τα αγαπημένα σας ποδαράκια, γιατί χωρίς αυτά δεν κάνουμε και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Δεν πάμε πουθενά, για να πω την ακρίβη, να το πω χαριτολογώντας, ας το πούμε. Λοιπόν, η Μπελιάκου, η Μαρία είναι εκεί και μας περιμένει, 6957-1865-32. Πάμε να ακούσουμε αρχικά η Μισκούμπρια και της Ελλάδος στα παιδιά και αμέσως μετά διαφορετικό τραγούδι, διαφορετικό στυλ. Τα πρώτα είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο από την Τάνια Τσανακλείδου. Πάμε λοιπόν για καλή μας ακρόαση.

Ωραία λοιπόν, για να προχωρήσουμε και πού θα πάμε. Θα πάμε να ακούσουμε το γελαστό παιδί από τη Μαρία Φαραντούρη και το δύσκολο παιδί από τη Φανή Δρακοπούλου. Πολλά παιδιά, πολλές συμπεριφορές.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις, πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300, Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-40-0221 και 6981-033-549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
11: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
10: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
11: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
12: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
11: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
13: Να είμαστε λοιπόν 8 και 36 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντοτε από την Ορεστιάδα, πάντοτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Και εκεί σε όλο τον κόσμο, κάθε βράδυ τέτοια ώρα στέλνουμε εμείς την αγάπη μας, τα φιλιά μας, δηλαδή στους Έλληνες της Διασποράς που είναι παντού στον πλανήτη και ξέρω ότι από πολλές περιοχές μας ακούν, άλλωστε το αποδεικνύουν και τα μηνύματά τους. Λοιπόν, εκπομπή που τη φέρνουν κοντά σας η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο της στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39 και φυσικά οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδος, στην αρχή της οδού, κάτω-κάτω, ανατολικά δηλαδή, όπως στεκόμαστε στην Ορεστιάδα, στη νότια πλευρά του Πευκόνα. Ανατολικά δηλαδή για το πολύ κόσμο, για το κέντρο της Ορεστιάδος, η Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχίζει κάτω-κάτω από την Ανατολή, νότιο-ανατολικά ας το πούμε, αλλά αν θέλει να το τοποθετήσει κανείς σε τέσσερα σημεία του ορίζοντα θα πει ότι όπως είναι το πάρκο, ο Πευκόνας της πόλης είναι στη νότια πλευρά του. Και εκεί λοιπόν στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 είναι αυτό το στούντιο ή κέντρο καλοπισμού όπως θέλετε με υπηρεσιών ποδολογίας της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα και περιμένει για να κλείσετε τα ραντεβού σας μια που καλοκαιριάζει κιόλας και γίνεται ένας χαμός. 6957 18 65 32 το τηλέφωνο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με το παιδί και τα παιδιά εδώ που είναι το θέμα της εκπομπής. Μιλώ για τα παιδιά μου, η Βίκη μου σχολείου και μικρό παιδί ο Γιώργος Ζωγράφος και τα δύο τραγούδια είναι καταπληκτικά.

Λοιπόν, Χαρούλα Λαμπράκη και αλλιώτικο παιδί και αμέσως μετά παιδιά και εμείς της προσφυγιάς με τη Χαρούλα Αλεξίου. Δύο χαρούλες στη σειρά.

Ωραία, ωραία, πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς και θα πάμε να ακούσουμε τις Αμίνες στα παιδιά. Παιδιά είναι και αυτά. Το ένα τραγούδι που θα το ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας. Βέβαια είναι πολύ παλιότερο και από τη γέννηση του Νταλάρα, ακόμα και από τη γέννηση του πατέρα του. Αλλά εντάξει, το έχουν πει τόσοι και τόσοι. Αμέσως μετά η Αλέξια και ο Βλάσης Μπονάτσος θα πούν μεταφορικά για το παιδί. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός, αι, αι, αι, αι, αι. Και θα κάνουμε ένα διάλειμμα χωρίς AI.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 9.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
14: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
13: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
14: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιά Κουμαρία.
15: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών,
13: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
14: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Να είμαστε λοιπόν πίσω πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρος, καθώς αλλάξαμε ώρα και πήγαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Θα μου πείτε πού ήμασταν, στο Ράδιο Εύρος δεν ήμασταν? Ναι, όντως πίσω στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο είναι το σωστό. Και στην ομαλή ροή του προγράμματος, στην μουσική ροή του προγράμματος. Πριν όμως πάμε στα μουσικά δρόμενα, έχω να σας πω ότι μας ακούτε από το Ράδιο Εύρος στην Οριστιάδα, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Φυσικά να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια μας συμπαρίσταται και φέρνουν κοντά σας αυτά τα ακούσματα τα σιδερικά χρώματα είδη θέρμανσης, αρδευτικά, κασαπιάν. Από το 1924 δραστηριοποιούνται στην πόλη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Η Fit Car Rental, την καλυπόλη ως μελοχαγού διαμάντη γωνία για ενοικίαση αυτοκινήτων προκειμένου να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες διαδρομών σας, αλλά και για συνεργείο αυτοκινήτων όπου μπορείτε να εμπιστευτείτε το προσωπικό σας όχημα για συντήρηση ή επισκευή, με τηλέφωνο το 255-20-28-525. Και φυσικά το στούντιο ή κέντρο, όπως θέλετε πείτε το, ο χώρος υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα, το οποίο βρίσκεται στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, και μας περιμένει εκεί. Τα δε ραντεβού μπορούν να κλειστούν στο 6957-1865-32. Είναι το τηλέφωνο του Ποντομέντικα, όπου μπορείτε να εισπράξετε όλες αυτές τις πολύ όμορφες υπηρεσίες, από τον καλοπισμό δηλαδή των νυχιών, χεριών και ποδιών, αλλά και τις υπηρεσίες ποδολογίας σε ό,τι αφορά την κατάσταση υγείας που βρίσκονται τα πόδια σας. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, 6957-1865-32 το τηλέφωνο. Να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τα παιδιά μας, το παιδί μας, τα παιδιά μας. Είμαι από εκείνα τα παιδιά, τραγουδά ο Στέλιος Ρόκος, και μετά έρχεται η Μαρινέλα να τραγουδήσει το πρώτο τραγούδι από τα δύο που θα μας πει. Είναι τα δυο παιδιά από το Βραχώρι. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε.

Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια. Αυτή τη φορά είναι από ένα παιδί. Πρώτα η Μαρινέλα, παιδί από την Ανάβησο, και μετά ήσουν παιδί σαν τον Χριστό.

Ας φύγουμε λιγάκι από το βαρύ κλίμα αυτών των τραγουδιών και ας πάμε σε κάτι πιο λαϊκό. Αρχίζοντας από την Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία τραγουδά «Μια ζωή το καλό παιδί», και αμέσως μετά θα έρθει και ο Στέλιος Καζαζίδης να μας πει «Υπάρχουν και καλά παιδιά». Δεν τα λες τσακυρκέφι, αλλά έχουν ρυθμό. Για πάμε.

Κι όμως υπάρχουν, Γαλιλαίο Καζαντζίδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, συνεχίζουμε και πάμε, μια και αναφέραμε προηγουμένως τον πατέρα του Γιώργου του Νταλάρα, να πάμε σε αυτόν. Λουκάς Νταράλας και το Πλουτσιόπεδο. Αμέσως μετά, το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φεύγετε, έχουμε δρόμο ακόμη.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα

0: διαλέξεις υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
1: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
0: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
1: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και πάμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Πηγαίνει προς 9 και 34 ας πούμε. Λοιπόν, και εμείς βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι του Εύηχου Μουσικοδρομίου, μιας εκπομπής που δεν είναι παιδική, αλλά έχει τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη παιδί ή παιδιά. Και όταν λέω μέσα τους, εννοώ στο στίχο τους και κατ' επέκταση, συγγνώμη, στον τίτλο τους και κατ' επέκταση και στο στίχους τους, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πάρα πολλά και θα ακούσουμε αρκετά ακόμα, πόσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 τραγούδια έχουμε ακόμη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και να πούμε ότι μαζί μας πάντα είναι τα συντηρητικά χρώματα Κασαπιάν, είναι η Fit Car Rental, στην Καλλιπόλεως με Λοχαγούδια Μάτι γωνία για τις ενοικιάσεις οχημάτων, για τις μετακινήσεις σας εδώ στην περιοχή, αλλά και το συνεργείο που διαθέτει. Είναι οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου, της Μαρίας, το Ποντομέτικα. Είναι ένα κέντρο που παρέχει αυτή τη φροντίδα των ποδιών αλλά και τον καλοπισμό των νυχιών στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, ένας χώρος που πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί και που είναι εξαιρετικός και φυσικά σας περιμένει να κλείσετε ραντεβού στο 6957 18 65 32. Να το ξαναπώ, 6957 18 65 32, το Ποντομέτικα της Μπελιάκου της Μαρίας, τώρα που καλοκαιριάζει και που λίγος πολύ και δείχνουμε περισσότερο τα χέρια, τα πόδια μας, τα εκθέτουμε, αλλά και που περπατάμε λίγο παραπάνω και θέλουμε να είναι μέσα σε απόλυτη υγεία τα πόδια, ούτως ώστε να μην έχουμε ενοχλήσεις. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στα επόμενα τραγούδια. Τα παιδιά της γειτονιάς σου, από τον Απόστολο Νικολαίδη, και Όταν ήμουν παιδί, από το Σπύρο Ζαγοραίο. Νομίζω ότι και αυτά, καθένας στο τομέα του, είναι εμβληματικά τραγούδια.

Και αφού το λύσαμε και αυτό, καμιά δεν μοιάζει με εκείνη τη φανταστική. Πάμε, αυτά όταν ήταν παιδί, όχι μετά που μεγάλωσε. Πάμε στο Γιάννη Πουλόπουλο, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό τραγούδι, έτσι, το «Παιδί μου, ώρα σου καλή». Και αμέσως μετά ένας άλλος Γιάννης, ο Πλούταρχος, που ως γνωστόν είναι το καλύτερο παιδί.

Αυτό λοιπόν ήταν το καλύτερο, παιδί. Πάμε, έχουμε άλλα 4 τραγούδια. Θα τα ακούσουμε διαδοχικά. Δεν θα τα διακόψω. Θα σας αποχαιρετήσω εδώ, καθώς μένουν 10 λεπτά ακόμη. Λοιπόν, είναι αρκετά σύντομα σε χρονική διάρκεια τα τραγούδια αυτά. Υπάρχει κάπου ένα παιδί, τραγουδάει Μέρη Χρονοπούλου. Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά. Και πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και 12 παιδιά, ο Κώστας Μοκοβίτης. Λοιπόν, με αυτά τα τραγούδια θα σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα που ήσασταν μαζί μου και απόψε εδώ, σε αυτή την μεγάλη παρέα, και υπενθυμίσω και το αυριανό μας ραντεβού από το πρωί, 7 με 10, μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη, έχουμε την πρωινή μας περιπολία. Από τις 10 μέχρι και τη 1 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιό του, και φυσικά στις 2 και στις 5.30 υπάρχουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ενώ από τις 3 και μέχρι τις 8, ανά μία ώρα, είναι τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Στις 8 ξανά μαζί για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καταπνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.